0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Τα αγαπάμε και στο σπίτι Kiss και στη δουλειά.
0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Τα αγαπάμε και στο σπίτι Kiss και στη δουλειά και στο αυτοκίνητο.

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026 Teddy Swims Mad Cool Festival.

0: 1000 ευρώ το λεπτό. Άκουγες εχθές όλη μέρα εκεί που δοθήκανε όλες οι απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό σε όλες τις εκπομπές.
1: Κάτι έχω ακούσει τώρα, αν μου ήρθανε καλό είναι.
2: Ποιο συγκρότημα τραγούδισε το Smells Like Teen Spirit?
1: Nirvana. Κάποιες μέρες θα σημειώνω. Όταν είμαι όλη μέρα στο αυτοκίνητο και τα ακούω και στο κινητό και τα λοιπά, τα σημειώνω.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο έντομο τρώει τα υφάσματα?
2: Σκόρος.
1: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ?
2: Ταξιδάκι, δωράκι.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims.

0: Επιτυχίες 90s to now. 92,9 Kiss.
1: Hello.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Πότε θεωρείς ότι ορίμασες, ρε παιδί μου, σαν άνθρωπος?
2: Τις υποχρεώσεις μου τις καλύπτω μόνος μου.
1: Πότε
2: έχω μια ωριμότητα.
1: Ένιωσες ενήλικας, ρε παιδί μου, που είπες ότι τώρα είμαι όριμος πια? Έχω τη ζωή στα χέρια μου.
2: Όταν έφυγα από το σπίτι μου, στα 18.
1: Στα 18?
2: Ναι, όταν
1: πας να κορυδεύεις,
2: όταν πας να μείνεις μόνος σου.
1: Δεν σου στέλνει μάνος σου τα περάκια με φαγητό, θες να μου πεις?
2: Μέχρι τα 25. Έτσι νόμιζα ότι είναι η
1: ωριμότητα. Τα βραχιά σου ποιος τα έπλαινε? Τα έστελες με ταξί στη Χαλκίδα να στα πλύνει η μάνα σου?
2: Όχι, τα πήγαινα με Εκτέλ.
1: Αποκλείεται.
2: Δεν μ' άφηνε η μανούλα να πάρω πλυντήριο.
1: Λοιπόν, κλείσε τώρα το στόμα σου.
2: Για να πηγαίνω στη Χαλκίδα.
1: Πολύ ωριμό, παιδάκι. Μπράβο, Αργύρη μου. Στα 25 σου να είσαι στο δημοτικό.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Αλλάζει, λέει, πια το Instagram, ε.
2: Αλλάζει κάτι δραματικό.
1: Όπως.
2: Η κρυπτογράφηση που γίνεται στα μηνύματα, λοιπόν, στο Instagram. Σε όλες τις πλατφόρμες τα μηνύματα είναι κρυπτογραφημένα.
1: Το Instagram γιατί την αλλάζει?
2: Δεν έχω καταλάβει γιατί την αλλάζει. Αλλά το καθιστά πολύ πιο εύκολο στη Meta να μπαίνει και να βλέπει τα μηνύματά μας.
1: Κατάλαβες γιατί εγώ θέλω να σε παίρνω τηλέφωνο και δεν θέλω να στέλνω μηνύματα?
2: Α, γιατί εσύ πιστεύεις ότι στο τηλέφωνο δεν σε παρακολουθεί κανένας?
1: Όχι.
2: Predator.
1: Πιστεύεις ότι αφορά την Predator? Τι λέμε εμείς οι δύο?
2: Πιστεύω ότι σίγουρα θέλουν να μάθουν αυτό που έχω να τους πω. Και αν μας ακούει ο personal agent μας από το Predator, καλημέρα!
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα παιδιά έχουν βρει έξυπνους τρόπους για να παρακάψουν τα συστήματα επαλήθευσης ηλικίας, όπως για παράδειγμα ζωγραφίζοντας μουστάκια στο πρόσωπό τους για να το παίξουν μεγαλύτεροι. Και έτσι ξεγελάνε τα εργαλεία αναγνώρισης προσώπου.
2: Τι λες, μωρέ.
1: Είναι σαν εγώ να είμαι 10 χρονών, έχω μουστάκι, είμαι ενήλικας. Καλά, βέβαια, εγώ στα 10 μου είχα μουστάκι. Δεν έχω τσακωθεί εγώ με ένα συμμαθητή μου που μου λέει: Ε, είσαι κορίτσι και έχεις μουστάκι. Και εγώ του λέω: Είσαι αγόρι και δεν έχεις. Τέλος πάντων.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Θέλω να σε πάω σε πάρα πολύ ωραία νέα.
2: Για
1: και αυτά είναι για μαθητές στην Ελλάδα που καταφέρνουν να διακριθούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
2: Φανταστικό.
1: Και συγκεκριμένα μιλάμε για 4 μαθήτριες από την Κρήτη.
2: Η Κρήτη για κάποιο λόγο έχει θριαμβεύσει σε τέτοιου είδους διαγωνισμούς αρκετές φορές.
1: Εσύ το οξυγόνο μάλλον... εκεί είναι διαφορετικό.
2: Να πω ρε παιδί μου.
1: Το οξυγόνο, η στάκα, η χοχλή και τη γανιτή πατάτα και το γαμοπύλαφο.
2: Μπράβο στα παιδιά. Για πες λοιπόν τι καταφέρανε.
1: Λοιπόν, καταφέρουν να δημιουργήσουν μία εφαρμογή, το Calmify AI. Που σημαίνει χαλάρωση, ρε παιδί μου. Το Calm είναι χαλαρός και βγήκανε πρώτες τα κορίτσια σε διεθνή διαγωνισμό.
2: Μπράβο στην Κρήτη.
1: Ναι, μπράβο
2: στα κορίτσια.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένας Γερμανός τουρίστας πήγε με την οικογένειά του διακοπές στην Go και προσπαθώντας να πιάσει μια εξαπλώστρα για να περάσει ο άνθρωπος τη μέρα του, συνειδητοποίησε ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι πάνε, πετάνε κάτι πάνω, την πιάνουν, την καπαρώνουν, κάνουν άλλα πράγματα. Μου έχει τύχει να πηγαίνω σε παραλία που γίνεται χαμός και να βλέπεις 15 εξαπλώστρες οι οποίες είναι καπαρώνουν. Άδειες. Όχι με πράγματα.
2: Με ένα βρακί, ένα κοκτέιλ πάνω, μια ταυτότητα.
1: Να σου πω κάτι. Αν ήταν με ένα βρακί, δεν θα παραπονιόμουν.
2: Θα πήγες και θα καθόσουν πάνω σε ξένη ξαπλώστρα με βρακί.
1: Θα έλεγα κάποιος άνθρωπος έχει πεταχτεί μέχρι την.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Στο Τρεβίζο της Ιταλίας γίνεται ένας μαραθώνιος 10 χιλιόμετρων. Το ίδιο Σαββατοκύριακο που γίνεται ο μαραθώνιος γίνεται και το φεστιβάλ τυραμισού.
2: Ωραία.
1: Και τι σου λένε οι διοργανωτές?
2: Τι σου λένε?
1: Αν τρέξεις τα 10,1 χιλιόμετρα, μετά μπορείς να έρθεις στην κεντρική πλατεία του χωριού και να φας τυραμισού στα κιλά σου. 100 κιλά είσαι. 100 κιλά τυραμισού.
2: Να βιαστούμε, να γραφτούμε.
1: Μπορείς να τρέξεις 10 χιλιόμετρα,
2: ρε φίλε. Θα ξεκινήσω να τρέχω, σιγά σιγά θα περπατάω, οπότε θα τερματίσω. Τώρα θα τερματίσω όρθιο στα 4, δεν έχει σημασία.
1: Σε τερματίσουν, αυτό είναι το θέμα.
2: Και τέσσερις να με τερματίσουν. Ναι, είμαι 82 κιλά. Θα φάμε και τέσσερις.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Το επίθετο του διάσημου σεφ Gordon
2: Ramsay.
3: 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες.
2: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. I could stay awake just to hear.

0: These beautiful things that I've got. Χιουε πας. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Αφημί. Πλατφόρμα.
1: Πάλι κράσαρε μωρέ. Μη σκοτίζεσαι. Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just pump it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Ελίν καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
2: Yay, yay, είσαι εδώ!
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
6: 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένας που ροχαλίζει ή μία που ροχαλίζει πάρα πολύ και ή τον ανέχεται το έτερο νήμιση ή έχουν αποφασίσει να κοιμούνται σε χωριστές κρεβατοκάμερες για να μην...
2: Γιατί πάλι δεσμευμένοι πρέπει να μας πάρουν? Εγώ θέλω να μας πάρει ένα χρέπι πάρει... της μοίρας.
3: Εμένα ροχαλίζει ο σύντροφός μου. Με ξυπνάει, δεν κοιμάμαι. Αλλά νιώθω μία ευχαριστήση γιατί νιώθω ότι εκείνος ξεκουράζεται.
1: Αυτό λέγεται έρωτας, το ξέρεις, ε? Πόσα χρόνια είστε μαζί, ρε Έρικα?
3: Ένα χρόνο περίπου.
2: Στον ένα χρόνο.
1: Τώρα μας ξαναπάνει σε 2-3 χρόνια.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα.
0: 1950 και γεννήθηκε ο Stevie Wonder, ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες όλων των εποχών.
1: Το 1986 γεννήθηκε ο Robert Pattinson, που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο με το Twilight.
0: Το 2000 σημειώθηκε ένα από τα μεγαλύτερα box office openings της εποχής με την ταινία Gladiator του Ridley Scott. Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Που αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Τρε.

Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ. Κάθε πρωί στις 7.

0: όμορφα πλάσματα. Τι μας κάνετε, πώς μας είστε. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωή Πρέ.
0: Είναι το Breakfast Show. Είμαστε στο Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Είναι τεταρτούλα σήμερα. Στην καρδιά της εβδομάδας είμαστε. 13 Μαΐου, 3 λεπτά μετά τις 7.
1: Καρδιά, καλέ, ανεβήκαμε το βουνό. Έχουμε σκίσει τα γόνατά μας από το πολύ περπάτημα. Αυτή την εβδομάδα ατελείωτη μου φαίνεται, Αργύρη.
0: Κάτσε καλέ, τώρα τα ανεβαίνεις. Δεν έχεις ανέβει ακόμα το βουνό της Τετάρτης.
1: Σκίσει τα γόνατά μας από το πολύ περπάτημα αυτή την εβδομάδα.

0: Σε τι βοηθάνε τα ορθογραφικά λάθη.
1: Ποιες γειτονιές της Αθήνας έχουν τη χειρότερη ποιότητα αέρα?
0: Σίγουρα όχι η Κυψέλη. Κυψέλη μυρίζει λουλούδια, λεβάντα και χαρά. Δεν ξεχνάτε ότι 9 παρα 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό, το αγαπημένο σας παιχνίδι εδώ στο 92,9.
1: Και άντε να δώσουμε και το 10 χιλιάρικο, παιδιά, επιτέλους. Και βέβαια το Viber της εκπομπής είναι στη διάθεσή σας. Είναι ήδη ενεργό. Να βλέπω, έρχονται και μηνύματα. Καλημέρες. Για ξεκινήστε σιγά-σιγά. 6942-929-929. Να αρχίσουμε να μιλάμε, παιδιά, να κάνουμε παρέα. Δεν βγαίνει αλλιώς η ημέρα.
0: Α, δεν είδε Eurovision η άλλη, μάλλον. Και ξεκινήσουμε και έφυγα να κάνουμε άδεια.
1: Λες να μην δείτε τώρα κύλα.
0: Πού να δει καλή αυτή η Eurovision. Αυτή πέφτει για ύπνο τις 9 το βράδυ για να είναι έτοιμη έξω από την πόρτα του σχολείου. 8 η ώρα θα είναι αυτή. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Είναι έτσι 8 λεπτά μετά τις 7. Και παιδιά, κάπου διάβασα κιόλας ότι υπάρχουν πάρα πολύ έντονες φήμες ότι οι Maneskin θα ξαναεπανασυνδεθούν.
1: Άντε,
0: για το φεστιβάλ
1: καλέ.
0: Του Σαν Ρέμο, ναι.
1: Άντε, θα είναι και ο Ρέμος εκεί.
0: Μπορεί. Αλλά δεν είναι ακόμα επίσημο. Δεν έχει βγει κανείς επίσημα ακόμα να το πει. Αλλά πολλοί γυροφέρνονται. Πήγαν αυτοί σε μια συναυλία, του λέει. Φωτογραφηθήκαν όλοι μαζί, ανεβάσαν κάτι όλοι μαζί. Και οι φήμες είναι πάρα πολύ έντονες. Για να δούμε, μακάρι.
1: Μακάρι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω για εσάς, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός, εγώ τουλάχιστον έχω ανάγκη μια ανανέωση. Ιδανικά στην καρταρόμπα μου. Πάντα τα ρούχα έτσι λίγο μας ανανεώνουν. Αν συμβαίνει και σε εσάς αυτό και νιώθετε ότι μπορείτε να ανανεώσετε το look σας, εγώ θα σας πω ότι μπορείτε παράλληλα και να κερδίσετε μπαίνοντας στο MyDAY, στην ενότητα DAY, My Rewards Coupons. Βρείτε το κουπόνι και πάρτε έκπτωση 20% για τις αγορές σας στο About You και αφήστε που μπορείτε και να βρείτε ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα ακόμα. Τι περιμένετε λοιπόν? My Rewards Coupons.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Εχθές 29 βαθμούς είχε όσο ήμουν στα μάξι.
0: Εχθές το μεσημέρι που πήγα για πρόβα, έβραζε ο τόπος.
1: Έβρασε

0: Στο κολυβοκάζανό μου ήταν έτοιμο.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι λίγο καλύτερα, παιδιά. Η θερμοκρασία θα πάει μέχρι τους 26. Δεν είναι ότι είναι αυτό. Βέβαια, χθες το βράδυ έπιασε μια μανία αέρα.
0: Καλά, εντάξει, μανία.
1: Όχι,
0: απλά
1: όχι.
0: Φύσηξε.
1: Καλέ. Πάνω εκεί στην αετοφολιά που μένω.
0: Στην αετοφολιά που μένεις, ό,τι και να γίνει λίγο να κάνει φού το συννεφάκι, τελείως, έχει πέσει στο σπίτι.
1: Πολύ αέρα είχε.
0: Εμείς που είμαστε κανονικοί άνθρωποι και καλά, ταπεινοί, έναν όροφο από κάτω.
1: Έναν όροφο κάτω μένεις.
0: Εμείς το νιώθουμε διαφορετικά τον αέρα.
1: Λοιπόν, παιδιά, θα είναι καλός ο καιρός σήμερα σε γενικές γραμμές. Υπάρχουν κάποιες νεφώσεις εκεί από τις 12 το
0: μεσημέρι. Σαν τον Batman στον πύργο του είσαι.
1: Ναι. Υπάρχουν κάποιες νεφώσεις και από το μεσημέρι και μετά, αλλά γενικά η θερμοκρασία θα είναι καλή, μέχρι 26 είπαμε. Και γενικότερα όλη η εβδομάδα από ό,τι βλέπω, μια χαρά θα πάει. Λίγο την Παρασκευή πέφτει στις 24. Μια χαρά, μια χαρά.
0: Μοναχικός καβαλάρης της νύχτας. Λοιπόν, να σας πω αυτή τη στιγμή ότι στους δρόμους της Αθήνας τα πράγματα δεν είναι τραγικά όπως θα ήθελα να είναι για να έχω κάτι έτσι να γκρινιάξω πρωί-πρωί. Είναι
1: στις 8 η ώρα.
0: Στις 8 η ώρα. Για την ώρα παλεύετε, παιδιά. Μόνο λίγο εκεί στον Κηφισό, στην άνοδο, έχει το ύψος Περιστέριου μέχρι το ύψος του Γαλατσίου. Τίποτα τρελό. Εντάξει, όλα καλά θα πάνε, αλλά θέλω να σου πω, Αργύρη μου, ότι σήμερα έχουμε μία απεργία. Ωραία.
1: Σήμερα είναι.
0: Σήμερα είναι η απεργία και θα κυκλοφορήσουν κανονικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους ανθρώπους που θέλουν να κινηθούν. Οι δημόσιοι υπάλληλοι λοιπόν θα προχωρήσουν σε 24-ωρη απεργία σήμερα με τις δημόσιες υπηρεσίες να παραμένουν κλειστές.
1: Εμείς να πούμε επίσης τα παιδιά που φαντάζομαι τα παιδιά και οι περισσότερο, το Αγίου Πνεύματος πέφτει τη Δευτέρα 1η Ιουνίου και αποτελεί αργία για το δημόσιο τομέα και για τα σχολεία φυσικά.
0: Λες είναι... να είναι και για μας.
1: Δεν νομίζω.
0: Ελένη Νικολάου,
1: δεν είσαι.
0: Δεν μαθαίνω εγώ καθημερινά εδώ στο 92,9 εκεί πράγματα.
1: Ό,τι ήταν να μάθεις το μάθεις ζωή. Τώρα είσαι στο βωμό της.
0: Αυτό είναι πολύ μεγάλο ψέμα και θα σου πω γιατί. Γιατί αυτό είναι αυτό που αγχώνει περισσότερο. Γιατί σκέφτομαι, γιατί να φτιάξω τα skills μου από τη στιγμή που έχω γεράσει και ζαφρακιάσει και δεν παίρνει πληροφορία εγκέφαλος. Αλλά είναι ψέματα. Ξέρεις πως οι άνθρωποι. Ο Χαβιέ Μπαρδέμ, σε ποια ηλικία έγινε ηθοποιός?
1: Σε ποια ηλικία?
0: Όχι ο Χαβιέ, ο άλλος, ο Τζορτζ Κλούνεϊ.
1: Σε ποια ηλικία?
0: Μεγάλος ήταν.
1: Αλήθεια.
0: Έτσι πιστεύω.
1: Δεν το
0: Το θυμάσαι σημείο. Τον θυμάσαι εσύ πιτσιρίκι να παίζει σε ταινίες? Μόνο ωραίο γοητευτικό κύριο εγώ τον θυμάμαι.
2: 92,9 Kiss 90's to now. Kiss Throwback.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Σόμπρ και Αντρές, τα ακούμε εδώ στον 92,9 και μιας που μιλάμε για γδύσιμο, ήρθαμε στο θέμα μας, Αργύρη. Λοιπόν, θέλω να σου μιλήσω για μια φανταστική πλατφόρμα που υπάρχει εκεί έξω, το Ashley Madison.
1: Τι πλατφόρμα είναι αυτή?
0: Το Ashley Madison τι είναι? Ουσιαστικά είναι ένα dating app το οποίο υπάρχει αρκετά χρόνια, το οποίο δημιουργήθηκε για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι παντρεμένοι, δεσμευμένοι και θέλουν μια εξωσυζυγική σχέση.
1: Όχι αυτό που ανταλλάσσουν συντρόφους.
0: Όχι αυτό που ανταλλάσσουν συντρόφους, αυτό που λες ωραία, καλά, χέμηθα στο χώρο σας, δεν μιλάω. Αυτό. Τέλος πάντων.
1: Υπάρχει τέτοια πλατφόρμα.
0: Άκου, αυτή η πλατφόρμα δημιουργήθηκε πριν από κάποια χρόνια από έναν τύπο στην Αμερική, ο οποίος ήταν παντρεμένος και έλεγε κιόλας ότι εγώ δεν έχω κερατώσει ποτέ τη γυναίκα μου, αλλά ξέρω ότι υπάρχει αυτό το κενό στην αγορά και θέλω να το καλύψω. Ναι, ωραία, μέχρι εδώ. Μάλιστα, ωραία. Γίνεται ένας χαμός λοιπόν, γιατί τρελαθήκανε και πέρα ξεσηκωθήκανε στην Αμερική, σου λέει κάνετε νόμιμο οι άντρες μας να μας απατάνε.
1: Ναι,
0: που,
1: ναι.
0: Fun fact, ότι άμα θέλει δεν θα σε απατήσει, περιμένει την πλατφόρμα.
1: Την εφαρμογή.
0: Τέλος πάντων, χακάρεται η πλατφόρμα, χακάρεται η εφαρμογή και βγαίνουν στη δημοσιότητα τα ονόματα όλων των εγγεγραμμένων χρηστών. Μιλάμε τώρα για χιλιάδες ανθρώπους.
1: Κλείσαν σπίτια.
0: Κλείσαν σπίτια, έχει γίνει ολόκληρο ντοκιμαντέρ στο Netflix. Καλέ, πού πιστεύεις ότι ξέρω εγώ για το Ashley Madison, παντρεμένη είμαι. Λοιπόν. Και θέλω να σου πω, και ήταν τα ζευγάρια, ήταν οι παντρεμένοι που θέλανε να κάνουν τις εξωσυζυγικές σχέσεις, έτσι θα σου πω αυτό.
1: Μάλιστα, μέχρι εδώ ήταν.
0: Όχι,
1: η βενζίνη.
0: Δεν ήταν μέχρι εδώ η βενζίνη, περίμενε.
1: Kiss fuel pass, παιδιά, χρειάζεται καύσιμο. Έλα. Λέγε.
0: Λοιπόν, και γίνεται αυτός ο χαμός, βγαίνουν τα στοιχεία δημόσια στη φόρα και τα λοιπά. Γίνεται χαμός με την πλατφόρμα, κλείνει για μία περίοδο.
1: Ναι.
0: Και τώρα έχει ξανανοίξει βέβαια και λειτουργεί ως discreet dating. Πώς το λένε, εχέμηθο dating. Δεν είναι για αυτούς που απατάνε δεξιά και αριστερά.
1: Εδώ λέει πάντως ότι έγινε ένα γκάλωπ σε χίλιους χρήστες αυτής της πλατφόρμας.
0: Υπάρχει ακόμη πλατφόρμα, απλά με άλλο τρόπο.
1: Για να δουν, ας πούμε, τι επαγγέλλεται έτσι σε μεγαλύτερο ποσοστό ο άπιστος ή η άπιστη.
0: Ο άπιστος.
1: Λέει λοιπόν ότι τα αποτελέσματα δείξανε ότι κατά πολύ μεγάλο ποσοστό είναι άνθρωποι που δουλεύουν στον τομέα της υγείας, είτε γιατροί, είτε νοσηλευτές, είτε νοσηλεύτερες και αυτά. Και χρόνια μετά ξαναέγινε σε μια καινούρια πλατφόρμα στην Αγγλία.
0: Το Illicit Encounters.
1: Ναι, το ίδιο γκάλωπ, και βγήκε και πάλι ότι σε μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών χρηστών στον ιστότοπό της είναι νοσοκόμες πάλι που είναι άπιστες.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ το καταλαβαίνω. Πρώτον, άκουσε με τώρα.
1: Μου πεις όλη μέρα με τον καθετήρα.
0: Είσαι στο νοσοκομείο.
1: Ναι.
0: Έρχεται το κάθε ωραίο μωράκι.
1: Ποιο μωράκι έρχεται στο νοσοκομείο?
0: Το οποίο μπορεί να είναι ο πέδαρος. Ο πέδαρος που έπαιζε μπάσκετ.
1: Να επισκεφτεί.
0: Ο πέδαρος που έπαιζε ποδόσφαιρο.
1: Να επισκεφτεί τη μαμά.
0: Όχι,
1: του.
0: Τραυματίστηκε. Έρχεται ο πέδαρος που έπαιζε ποδόσφαιρο και τραυματίζεται.
1: Ο πέδαρος που.
0: Ο νοσοκόμα πονάει το πόδι μου.
1: Ναι.
0: Έρχομαι αμέσως να σας γιατρέψω εγώ, κύριε ασθενή.
1: Καλέ, συγγνώμη, και του πέδαρου πονάει το πόδι του και ο νους του είναι στο κοκό.
0: Ο νους της νοσοκόμας είναι, δεν είπαμε ότι είναι του πέδαρου. Ο πέδαρος μια χαρά μπορεί και με σπασμένο πόδι. Και θέλω να σου πω επίσης ότι γιατί οι γιατροί από το πρωί μέχρι το βράδυ, ρε, ξημέρο βραδιάζονται μέσα σε ένα πώς λέγεται, χειρουργείο.
1: Λοιπόν, δηλαδή, από όλο αυτό που μου περιγράφεις, θέλω πρώτη καλημέρα να μας πάρει ένας πέδαρος.
0: Σας παρακαλώ πολύ. Αν ένα τηλέφωνο είναι να χτυπήσει, ας είναι ο έρωτας της ζωής μου.
1: Τέσσερις γραμμές χτυπάνε αυτή τη στιγμή. 2-10-80-50.000. Ένας πέδαρος να μας πάρει τηλέφωνο και μετά όλα τα άλλα θα σας τα ρωτήσουμε τις λεπτομέρειες όταν πάτε στο νοσοκομείο. Ένας πέδαρος στο 2-10-80-50.000 και αν είναι και πέδαρος θα του δώσουμε και δωροεπιταγή.
0: TGI Fridays 50 ευρώ για να πάει να απολαύσει μαζί με το άλλο του μισό που μπορεί να είμαι εγώ.
1: Ή μια νοσοκόμα.
0: Να απολαύσει το γεύμα του.
1: 2-10-80-50.000. Σας παρακαλώ πολύ, οι πέδαροι που μας ακούτε αυτή τη στιγμή, να μας πάρετε τηλέφωνο.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του ναού επιτυχίες. Τεταρτούλα, 13 Μαΐου. Σχεδόν 7.30, 2 λεπτά πριν τις 7.30.
1: Έχουμε πέδαρο.
0: Πάμε να πούμε πρώτα μία.
2: Η πρώτη καλημέρα.
0: Και θα υποδεχτούμε στον αέρα της εκπομπής μας το φίλο Βαγγέλη. Καλημέρα, Βαγγέλη.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Βαγγέλη, είσαι πέδαρος?
3: Ανάλογος, πώς το πάρει κανείς.
0: Εσύ πώς το θέτεις, για πες.
3: Έτσι πιστεύω.
0: Τι χαρακτηριστικά πιστεύεις ότι έχει ένας πέδαρος?
3: Να είναι ψηλός.
1: Είσαι ψηλός?
3: Να είναι πάνω από ένα. Εγώ είμαι ένα 82.
0: Α, είσαι πέδαρος.
1: Είσαι πέδαρος.
0: Άλλο τι άλλο πρέπει να έχει?
3: Να είναι μελαχρινός, ξέρω εγώ τώρα.
0: Είσαι και μελαχρινός?
3: Εγώ είμαι λαχρινός, σε μάτια μου είναι μελή.
1: Είσαι πέδαρος.
0: Είσαι πέδαρος.
1: Είσαι πέδαρος όμως. Τι ζώδιο είσαι, Ευαγγέλη?
3: Το ξέρω.
0: Είσαι δεσμευμένος πέδαρος?
3: Είμαι δεσμευμένος, παντρεμένος.
1: Κλείστε τώρα, παιδιά. Τι μας πήρε πέδαρος από το τηλέφωνο, άμα δεν μπορούμε να τον έχουμε.
0: Θα το πω όσο πιο ευγενικά γίνεται. Είναι από τον τομέα της υγείας η σύντροφός σου?
3: Όχι.
0: Άρα δεν έχεις πάσει κάποιο πόδι στο παρελθόν για να πας σε κάποιο νοσοκομείο και να γνωρίσεις κάποιο νοσοκόμα?
3: Και μακάρι να μην το σπάσω για να μην γνωρίσω.
0: Ω, τι Παναγία μου, τι Παναγία καλέ. Μου. Όχι, τον βρήκαμε τον άνθρωπό μας, τέρμα.
1: Ισχύει, αλλά εγώ που δεν τον έχω βρει.
0: Λοιπόν, πέδαρε Βαγγέλη, έχεις κερδίσει μια δωρεπιταγή 50 ευρώ για τα TGI Friday. Να πάρεις τη σύντροφό σου την καλή και να την πάτε εκεί να φάτε. Να
1: και να χαρεί τον πέδαρό τη που θα τον βγάλει έξω και θα είναι περήφανη με το παλικάρι μας.
0: Να σε καλά, καλέ μου, σε ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστώ, εδώ να είστε καλά. The Breakfast Show.

0: Τι ωραία να μιλάς με πέδαρο στο πρωί. 7 η ώρα το πρωί να μιλάς με ένα πέδαρο.
1: Φανταστικό. Παιδιά, αφού βρήκαμε τον πέδαρο για σήμερα.
0: Πάμε μέγαρο.
1: Μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα συμβούν και άλλα πολλά. Ποιος ξέρει τι άλλο θα αναζητήσουμε. Και επίσης το βασικότερο. Παίζουμε όνομα πολύ ζωφητό πράγμα.
0: Αλλά και μαθαίνουμε και τι κινδύνους κρύβουν τα λούτρινα AI αρκουδάκια που έχουν βγει για τα παιδιά.
1: Μόνο εδώ, στον Kiss 92,9,
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέτ. Κάθε πρωί στις 7.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
10: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: 92,9.

0: Σε αυτόν τον κόσμο είμαστε μόνο εμείς, Αργύρη μου. Ναι. Και ξέρεις ότι δεν είναι το ίδιο όπως ήταν πριν. Μας τραγούδησε ο Harry Styles τώρα εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Δεν κάνετε μια.
0: Δεν κάνετε μια.
1: Λοιπόν, παιδιά, είμαστε εδώ στο Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90s του να επιτυχίες. Παρέα και με το Harry Styles. Μια χαρά. Ωραίος τύπος.
0: Αυτός κι αν είναι ο πέδαρος. Αυτό το πέδαρο θέλω να έρθει κάθε πρωί να με ξυπνάει.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, άκουσε με τώρα τι γίνεται εδώ πέρα στην κοινωνία μας, στη χώρα μας, στην πόλη μας, στην Αθήνα μας. Υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 6 και γραμμή 7 του τραμ μέχρι την Πέμπτη. Το έχεις πάρει ποτέ στο τραμ? Πολύ ωραίο είναι το τραμ.
1: Πολύ παλιά, όταν είχε πρωτοβγεί.
0: Εγώ το έπαιρνα συνέχεια γιατί έμενα στο Νέο Φάλιρο. Οπότε, άμα ήθελα να πάω Νέα Σμύρνη και τέτοια, με βόλευε πάρα πολύ. Μάλιστα. Γιατί περνάει από εκεί. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι στη γραμμή 6 Πικροδάφνη Σύνταγμα από την Τρίτη που μας πέρασε μέχρι την Πέμπτη, 14 του μήνα, αύριο δηλαδή, τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται με τερματικό σταθμό τη στάση Fix.
1: Πάρα πολύ.
0: Όχι το Σύνταγμα που σταματάει συνήθως.
1: Okay.
0: Επίσης.
1: Ο Πειραιάς είναι πανέτοιμος να γιορτάσει τις μέρες θάλασσας για 12η συνεχόμενη χρονιά. Την κορυφαία θαλασσινή γιορτή εξωστρέφειας και πολιτισμού στις 29 Μαΐου, λοιπόν, από τις 29 Μαΐου στις 14 Ιουνίου, ο Πειραιάς μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό σκηνικό πολιτισμού, ψυχαγωγίας, αθλητισμού και θαλάσσιων εμπειριών με περισσότερες από 120 δωρεάν εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους σε κάθε γωνιά της πόλης.
0: Αχ, Αργύρη, ξέρεις τι θα κάνουμε.
1: Η χαρά
0: θα
1: του
0: πάμε εκεί, Πειραιά. Θα πάμε σίγουρα εκείνες τις μέρες σε ένα Πειραιά. Θα πάμε να κάνουμε μια ωραία δραστηριότητα δίπλα στη θάλασσα και μετά θα πάμε να φάμε στη Μαργαρό.
1: Καλέ, θα βρεις και πέδαρους εκεί.
0: Εκεί έμενα. Δεν έχω βρει στον Πειραιά. Αν είστε Πειραιώτης και πέδαρος, στείλτε σας παρακαλώ πολύ στο Viber της εκπομπής το 6942-929-929. Αλλά βασικά όχι. Όχι. Να μας πάρετε να παίξουμε όνομα ζώο φυτό πράγμα.
1: Σωστό. 2-10-80-50.000. Καλέστε τώρα γιατί έχουμε καλλιτικά σερι app για εσάς και μόνο και για τα μουτράκια σας να έτσι να ανανεωθούν και να ομορφύνουν κι άλλο από όσο είναι. Οπότε τι παίζουμε με το γράμμα Δέλτα σήμερα.
0: Δημήτρης. Αυτός κι αν
1: Βάσος.
0: Είναι πέδαρος.
1: 2-10-80-50.000. Καλείτε τώρα.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα.
1: Βεβαίως, και υποδεχόμαστε στον αέρα της εκπομπής μας για να παίξουμε τη Σταυρούλα. Καλημέρα, Σταυρούλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, το σχολικό.
1: Α, ποιο σχολικό?
3: Καλημέρα στο σχολικό.
1: Πού είστε?
2: Είστε εδώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Θα τρελαθώ εγώ. Τι ηλικία είναι τα πιτσούνια εκεί?
2: Διάφορες ηλικίες έχουμε, δημοτικό, γυμνάσιο.
1: Θα τρελαθώ.
3: Τι ωραία, βρε παιδιά, να πω λίγο κάτι.
1: Και πού τα πάνε, στη σφαγή? 8 παρατέταρτο.
3: Φαρμάκια.
2: Να πούμε κάθε μέρα να πιάσουμε γραμμή. Κάθε μέρα.
1: Είδατε, όποιος επιμένει κερδίζει.
3: Επίσης να πω κάτι.
2: Κάθε μέρα, ναι.
3: Πόσο δύσκολο τώρα, εντάξει, φυσικά και εσείς που είστε εκεί πέρα μαζί τους, αλλά τα παιδιά, πόσο δύσκολη δουλειά κάνουν που πηγαίνουν κάθε πρωί στο σχολείο σαν τα αρνάκια με την τζαντούλα στην πλάτη. Παναγία μου.
1: Λοιπόν, παιδιά.
2: Θα διασκεδάζετε εσείς και εμείς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι λέτε, θα παίξουμε όλοι μαζί, θα είμαστε γρήγοροι?
2: Θα είμαστε γρήγοροι, παιδιά.
1: Ωραία.
2: Θα είμαστε καλό.
1: Έτσι, μπράβο, χαμό θέλω. Καλλιτικά σε ΡΙΑΠ κερδίζετε. Τώρα μοιραστείτε τα, δεν ξέρω.
3: Και
1: φαντάζομαι
3: τώρα
1: θα
3: τα μοιραστείτε εκεί πέρα 45 άτομα. Καλλιτικά από τη ΡΙΑΠ Cosmetics. Τα προϊόντα μπορείτε να τα βρείτε και στο www.riap.gr, αλλά και στα φυσικά καταστήματα στο Περιστέρι και στη Θεσσαλονίκη.
1: Η ΡΙΑΠ βάφηκε την Αντιγόνη στη Eurovision που θα τη δούμε αύριο.
2: Τα ακούσαμε.
1: Βέβαια. Λοιπόν, να βάλω χρονόμετρο, είστε έτοιμοι? Με το Δέλτα παίζουμε. Πώς λέμε δέντρο?
2: Ποδάκια παίζουμε, εντάξει.
1: Το βλέπω, δεν το βλέπω να κερδίζουμε. Λοιπόν, να βάλω χρονόμετρο.
2: Ναι, ναι, βάζουμε χρονόμετρο.
1: Πήγαμε, ένα όνομα.
2: Δανάη.
3: Μια χώρα.
2: Δανία.
1: Από αυτήν διασχίζουν οι πεζοί το δρόμο.
3: Με αυτή καθορίζει κάποιος πώς θα κατανεμηθεί η περιουσία του μετά το θάνατο.
1: Τι κάνουμε? Ένα φυτό.
2: Δεντρολίβανο.
3: Ένα ζώο. Ζώο.
2: Δελφίνι.
1: Με αυτό ταξιδεύουν οι αστροναύτες.
3: Η νομική διαδικασία λύσης του γάμου.
2: Διαζύγιο.
1: Ένα επάγγελμα.
2: Δάσκαλος.
3: Μια πόλη.
2: Δωμακός.
1: Θα τρελαθώ εγώ με αυτά τα παιδιά όλους τώρα εκεί.
3: Εν τω μεταξύ.
1: Πίστευα ότι δεν θα συνεννοηθούμε ποτέ. Αλλά τα καταφέραμε και σας έμεινε και χρόνος, ρε παιδιά. Είστε φανταστικοί.
2: Είμαστε σχολικό 8 και έχω τα αστέρια παιδιά.
3: Τέλειο.
1: Φανταστικό, να τα χαίρεσαι.
3: Τέλειο,
1: τα αστέρια σου.
3: Να τα χαίρεσαι.
1: Λοιπόν, παιδιά, κερδίσατε καλλιτικά σε ΡΙΑΠ και θέλω πριν σας αποχαιρετήσουμε να μας πείτε ένα καλημέρα Kiss όλοι μαζί.
4: Καλημέρα Kiss.
1: Αυτοί είστε, ρε παιδιά, είστε καλύτεροι.
3: Σας λατρεύουμε.
1: Καλό πρωί να έχετε, καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε, χαρούσαμε πάρα πολύ τα παιδιά.
1: Για από εμάς.
2: Πάρα πολύ, σας παρακολουθούμε καθημερινά, ναι, λοιπόν.
1: Και από
2: εμάς. Αλλά ευχαριστήκαμε τόσο πολύ τα παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε.
1: Και από εμάς εκδρομή σήμερα. Τέλος
3: στο σχολείο. Μην πάτε σχολείο. Οδηγέ. Αναστροφή.
2: Μια καλημέρα και από τον οδηγό.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, οδηγέ. Κάνε δεξιά και πήγαινε τους εκδρομή κοπάνα σήμερα.
0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now. Επιτυχίες, Τεταρτούλα σήμερα, 13 Μαΐου. Τι ωραία που πάει μέχρι σήμερα, δόξα τω Θεώ Παναγία.
1: Και να φανταστείς, είμαι άϊπνη. Μήπως πρέπει να μην κοιμάμαι για να είμαι ξύπνια, γιατί μου παίρνει και 45 ώρες να ξυπνήσω κάθε πρωί.
0: Η αλήθεια είναι ότι όταν κοιμάσαι δεν ξυπνάς μετά.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αχ, Αργύρη μου, θέλω να σου πω τώρα κάτι. Δραματικό που συμβαίνει έξω και δεν είναι κομπίνα. Δεν είναι μπίζνα, όχι. Θέλω να σου μιλήσω για τα καινούργια αρκουδάκια AI που έχουν βγει, που είναι λούτρινα, ναι. Και δεν είναι απλώς αρκουδάκια που έχουν προηχογραφημένες φράσεις. Θυμάσαι τα Φέρμπι. Τα Φέρμπι τα θυμάσαι, που ήταν αυτά τα μικρά τα, από τα Gremlins. Ναι. Το καλό Gremlin είναι το Φέρμπι. Okay. Τα οποία κυκλοφορούσαν μια περίοδο. Όλα τα παιδιά ήθελα πάρα πολύ να έχουν
0: ένα
1: Φέρμπι.
0: Γιατί τι κάνανε αυτά.
1: Θέλω να πάρεις ένα Φέρμπι, τώρα που το θυμήθηκα. Ό,τι θυμάμαι, χαίρομαι. Τέλος πάντων, αυτά τι κάνανε. Ουσιαστικά σου μιλάνε, σου λένε διάφορα πράγματα, ανοικοκλίνουν τα ματάκια τους κτλ.
0: Υπήρχαν πολλές κούκλες που μιλάγανε.
1: Με προηχογραφημένες φράσεις, φυσικά.
0: Στην Dolce Vita. Όχι, ηχογραφούσες κιόλας. Δεν θυμάσαι τη μικρή που έλεγε.
1: Η Χριστίνα θα πατρευτεί το κουμπάρο.
0: Αυτό.
1: Ναι, καλέ. Είχα κι εγώ, είχε ο αδερφός μου ένα γούντι από το Toy Story που έλεγε έχω ένα φίδι στην πότα μου. Τέλος πάντων, πολύ ωραία παιχνίδια αυτά, φαντάσου, για να τα θυμόμαστε μέχρι σήμερα. Και τώρα βέβαια έχει γίνει κάτι το οποίο. Έτσι έχει γύρει συζητήσεις. Και θα σου πω γιατί. Γιατί έχει μπει AI μέσα σε κάποια καινούργια κουδάκια. Το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι απλές προηχογραφημένες προτάσεις που
0: διάλογο.
1: Μιλάνε με τα παιδιά. Κάνεις κανονικότατο διάλογο. Το παιδάκι δηλαδή μπορεί να πει: αρκουδάκι, γιατί η μανούλα μου πηγαίνει συνέχεια διακοπές με τον κουμπάρο, ας πούμε. Και μπορεί το AI να σου ανοίξει τα μάτια και να σου καταστρέψει όλα σου τα παιδικά χρόνια. Και έχουν πάθει τρέλα, σου λέει εκεί πέρα. Γιατί εντάξει, κοίταξε να βοηθάει σίγουρα τώρα στο σοβαρό κομμάτι. Αυτός ο διάλογος με ένα ψεύτικο αρκουδάκι βοηθάει τα παιδιά να αναπτύξουν τη γλωσσική του ικανότητα.
0: Αν έχει όρια, ναι. Αν είναι ανεξέλεγκτο το AI, όχι.
1: Αυτό αγχώνει την κοινή γνώμη. Το ότι κάτσε ρε, παιδί μου, το AI δεν ξέρουμε μέχρι που μπορεί να φτάσει. Αν βάλει το παιδί μου τώρα να κάνει πράγματα τα οποία δεν πρέπει να κάνει.
0: AI, η μανούλα με μάλωσε σήμερα, μαγείρεψε τη, φαντάζεσαι.
1: Καλέ, το φαντάζομαι. Φαντάζομαι εκεί που κοιμάσαι ξαφνικά σου λέει ξύπνα.
0: Έχει
1: πρέπει
0: σχολείο.
1: Να σκοτώσεις. Άστα να πάμε. Πάμε να ακούσουμε Miley Cyrus και Flowers.
0: Μαγεία, μανατρίχια.
1: Μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
2: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss.

0: Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
3: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
4: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll with the Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens. Με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μη χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstatuconvention.gr.
3: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This

0: 8 και 6 πρώτα λεπτά δείχνουν το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Τεταρτούλα! Καλή Τετάρτη να έχουμε, 13 Μαΐου παιδιά, εδώ.
1: Δεν έχει σχολιάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό κάτι που κάνω, το οποίο μου φαίνεται απαράδεκτο, γιατί με ξέρεις πολύ καλά πια όλα αυτά τα χρόνια που κάνουμε παρέα.
0: Τι?
1: Δεν θα γινόμουν πολύ καλή DJ. Γιατί όμως?
0: Γιατί?
1: Γιατί έχω το attitude, δηλαδή πώς πορώνομαι όταν σε βάζω μέσα στο τραγούδι, πώς κουνιέμαι, πώς σε πετάω πάνω στο ρυθμό, πώς χορεύω μαζί σου, πώς λυκνίζομαι στους ήχους της μουσικής του 92,9 Kiss.
0: Με ωραίγεσαι γι' αυτό, δεν είναι η μουσική.
1: Δεν ωραίγομαι μόνο εσένα, ωραίγομαι γενικότερα αυτή τη στιγμή κάτι να φάω. Και πάλι καλά που θυμήθηκα ότι υπάρχει το The My Rewards Coupons, Αργύρι μου. Γιατί μπορεί αυτή τη στιγμή να μην ξέρω τι θέλω να φάω, αλλά ξέρω πώς θα το φάω φθηνότερο και πώς θα κερδίσω. Μπαίνεις λοιπόν στο My Day, στην ενότητα The My Rewards Coupons και παίρνεις 10 ευρώ κουπόνι για το eFood, αλλά και για οτιδήποτε άλλο τραβάει η όρεξή σου. Και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμη εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. The My Rewards Coupons λοιπόν, και έχεις φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Τι να κάνω, έχω μεγάλη όρεξη.
0: Λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Ο καιρός σήμερα θα είναι. Κοιτάξτε τώρα, ανοίξτε το παράθυρο τώρα. Μην περιμένετε εμένα να σας πω. Θα το δείτε μόνοι σας. Ελάτε να σας πω αυτό να λέτε τον καιρό τώρα. Λοιπόν, ανοίξτε το παράθυρο. Τι βλέπετε έξω? Βλέπετε έναν ουρανό. Αυτός ο ουρανός είναι καθαρός? Όχι. Έχει σύννεφα. Αυτές οι συννεφίτσες λοιπόν σήμερα θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Δεν είμαι πολύ μεταδοτικός.
1: Το πούσι του Καβαδία εκεί έξω δεν είχε πλα σύννεφα.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, από πίσω από τα συννεφάκια αυτά υπάρχει ένας ήλιος που παλεύει να βγει. Αυτός θα παλεύει όλη μέρα. Δεν θα βγει, δεν θα τα καταφέρει. Αλλά η θερμοκρασία παρόλα αυτά θα είναι 26 βαθμούς Κελσίου. Παιδιά, μην τρελαίνεστε. Όλοι οι μετεωρολόγοι γινόμαστε. Πολύ εύκολα. Εγώ θα σας τα μάθω όλα.
1: Λοιπόν, παιδιά, ελάτε να σας μάθω να λέτε την κίνηση. Μπαίνετε στο Google Maps και βλέπετε ποιοι δρόμοι είναι κόκκινοι, ποιοι δρόμοι είναι πράσινοι και ποιοι δρόμοι είναι πορτοκαλί. Τώρα, ας πούμε, αν ανοίξατε το Google Maps, θα σας πω ότι ο Κηφισός αυτή τη στιγμή από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο έχει αρκετή κινησούλα. Επίσης, η Αττική Οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι τη Λυκόβρηση. Επίσης, η Λεωφόρος Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Η Κηφισία στην άνοδο έχει αρχίσει και μαζεύει έτσι ζουνίσματα. Κόσμο που πηγαίνει στις δουλειές του, η κάθοδος την παλεύει ακόμη. Αυτά για την ώρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Μάθαμε να λέμε και την κίνηση, μάθαμε να λέμε και τον καιρό.
0: Παιδιά, εδώ θα σας τα μάθουμε όλα. Εμείς δεν κρατάμε τίποτα για μας. Εμείς μεταλαμπαδεύουμε τη γνώση.
1: Τι δεν κάνουμε? Gatekeeping. Σιγά μην ξέρεις τι είναι το gatekeeping.
0: Όχι, τι είναι?
1: Το gatekeeping είναι όταν. Τέλος πάντων, όχι, δεν θα σου πω. Γκουγκλάρετε το. για να μάθετε τι είναι το gatekeeping, ανοίξτε τώρα το Google και μετά στείλτε μας μήνυμα στο Viber της εκπομπής, το 6942-929-929, να μας πείτε τι είναι το gatekeeping.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση, είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. 92,9.

0: Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
1: 92,9 Kiss.
0: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Είμαι πολύ μέση, σου λέει η Λόλα Γιάνγκ, εδώ στο 92,9 εκείς, και κάπως ταυτίζομαι, γιατί όλοι μέσα μας είμαστε λίγο μέση. Do you know what messy means?
1: Είδες τη Λόλα Γιάνγκ που πήγε στην συναυλία της Ροζαλίας στο Λονδίνο και έγινε χαμός?
0: Αχ, ναι, κάπου το είδα, όντως.
1: Φοβερό.
0: Πολύ ωραίο. Λοιπόν, άκουσε, Μαργύρη μου, τώρα θα μιλήσουμε για αυτά που μας καίνε, την πραγματικότητα, θα μπούμε μέσα στο περίπλοκο μυαλό της γυναίκας.
1: Όχι, πες.
0: Μαζί θα μπούμε.
1: Εσύ, ναι.
0: Να το κατανοήσω κι εγώ.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, σου λέει έρευνα, μια έρευνα από την One Poll που έχει γίνει σε 1000 γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο, ότι σχεδόν το 50% των γυναικών που βρίσκονται σε σχέση, είτε παντρεμένες είτε όχι, έχουν στο μυαλό τους έναν εφεδρικό σύντροφο,
1: ναι,
0: σε περίπτωση που η τρέχουσα σχέση τους τελειώσει. Αυτοί οι εφεδρικοί σύντροφοι είναι συχνά παλιοί φίλοι που είχαν δείξει στο παρελθόν ρομαντικό ενδιαφέρον, αν και ορισμένες γυναίκες ανέφεραν πρώην συντρόφους τους, συναδέλφους ή απλώς γνωστούς.
1: Ο διπλανός μου στο σχολείο,
0: όπως φίλους από το γυμναστήριο. Το κοινό στοιχείο είναι η συναισθηματική οικειότητα και η πεποίθηση ότι το άτομο αυτό θα είναι έτοιμο και θα περιμένει. Θέλω απλά να σου πω, Αργύρη μου, ότι.
1: Το παιδί στο διάδρομο στο γυμναστήριο με κοίταξε κάπου. Πόσο,
0: ναι,
1: το έχω στο νου μου.
0: Άκουσε με τώρα, γιατί σαν γυναίκα μπορώ να μιλήσω σε γυναίκα, να εκφραστώ.
1: Δεν έχουμε άλλη εδώ γύρω τώρα.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Συμφωνώ με αυτό το άρθρο. Δηλαδή, είναι αλήθεια.
1: Έχεις καβάντζα.
0: Δεν έχω καβάντζα.
1: Γιατί έχεις?
0: Άκου. Άκου. Έχουν υπάρξει φάσεις της ζωής μου,
1: ναι,
0: που πραγματικά ήμουν σε σχέση που δεν περνούσα πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Και στο μυαλό μου είχα, λοιπόν, ωραία, θα χωρίσω. Σκέφτομαι να χωρίσω. Άμα χωρίσω, αυτός που με είχε δει το 2007 μέσα στο νησά, που ήταν έτσι ωραίο παιδί, και μου είχε δώσει το τηλέφωνό του. Και αυτό, μπορεί να είναι 2026 τώρα και να έχουν περάσει 20 χρόνια οριακά, αλλά κάπως με είχε κοιτάξει και πιστεύω ότι θα με γουστάρει ακόμη. Γιατί άμα με δει τώρα είμαι και καλύτερη.
1: Συγγνώμη, από όλο αυτό εμένα μου έχει μείνει. Εσύ έμπαινε στο νησάπ και σου μοιράζαν τη χαρτάκια με τηλέφωνα?
0: Μπορεί και να έχει συμβεί αυτό, αλλά όχι το 2007, γιατί ήμουν ανήλικο. Μπορεί να έχει συμβεί μελλοντικά να μου την έχουν πέσει στον ΙΣΑΠ. Γενικότερα, μην με βλέπει έτσι που είμαι σαν την κακομοίρα, την τύχη μου, τη φτέρνα, την αξίριστη.
1: Ναι.
0: Μου την πέφτουνε.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Μου την έχουν πέσει πολλές φορές έξω.
1: Πού?
0: Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα όρασης. Κάποια θέματα άλλα, οι οποίοι, να σου πω κάτι.
1: Με θέλουν πολύ.
0: Με θέλουν πολύ.

0: Είμαστε εδώ στον Ερωτική 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. 20 λεπτά μετά τις 8. 13 Μαΐου, παιδιά, σήμερα Τεταρτούλα. Και τώρα θέλω να συνασπιστούμε έτσι όλοι οι ανορθόγραφοι της πλάσης αυτής. Γιατί είμαι ανορθόγραφος.
1: Και εγώ είμαι ανορθόγραφη.
0: Είμαι ανορθόγραφος γιατί είμαι και ένα, έχω και ένα κομμάτι έτσι κάπως δυσλεξίας. Επομένως μου είναι πολύ εύκολο να αναγραμματίσω και να.
1: Ναι, εγώ αυτό το κάνω και με τους αριθμούς που είναι το χειρότερο στα μαθηματικά. Τώρα ναι. Να γράφεις και η απάντηση να είναι 646 και εσύ να γράφεις 464.
0: Άσε, δεν ξέρεις τι περνάω κάθε μέρα με τους ακροατές που παίρνουν τηλέφωνο και κρατάμε τα στοιχεία τους για να τους στείλουμε τα δώρα που μου λένε τα τηλέφωνα. Τα επαναλαμβάνω γιατί μπορεί να μου λένε 63-25 και να γράψω
1: 62-23. Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, παιδιά, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, όταν γράφαμε ένα email που είχε άψογη ορθογραφία, σωστή σύνταξη, θεωρούνταν ένδειξη επαγγελματισμού, επιμέλειας και μόρφωσης. Σήμερα σου λέει όμως ότι τα πράγματα στην εποχή μας αλλάζουν. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τα πράγματα φαίνονται να είναι διαφορετικά. Ένα υπερβολικά τέλειο mail μπορεί πλέον να δημιουργήσει ακριβώς την αντίθετη εντύπωση, σου λέει. Ότι δεν γράφτηκε από άνθρωπο και γράφτηκε από κάποιο εργαλείο AI όπως το ChatGPT.
1: Το ίδιο ισχύει και για όλα τα γραφιστικά και για όλα τα βίντεο και τα πάντα. Να ξέρεις τώρα, viral γίνονται αυτά που έχεις την απόδειξη ότι τα έχεις φτιάξει μόνος σου.
0: Ακριβώς. Σου λέει δε ότι η τάση μάλιστα έχει φτάσει και σε τέτοιο σημείο όπου εμφανίζονται νέα εργαλεία AI που κάνουν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που υπόσχονταν μέχρι σήμερα. Δηλαδή, προσθέτουν σκόπιμα ορθογραφικά λάθη και μικρές ατέλειες σε κείμενα που έχουν γραφτεί από τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να μοιάζουν πιο ανθρώπινα.
1: Αργύρι μου, λοιπόν, άκουσε με τώρα να δεις ιστορία που έχει να κάνει με την ορθογραφία, το AI και την ανορθογραφιά.
0: Ναι.
1: Είμαστε στο γυμνάσιο με την κολλητή μου, χρόνια τη φίλη μου την Ελίνα.
0: Καλημέρα, Ελίνα.
1: Η Ελίνα, μαθήτρια του 20. Τι να σου πω τώρα, η καλή, πραγματικά ήταν πάντα φυτό.
0: Ναι.
1: Σε σύγκριση με μένα που καθόμουν δίπλα της πάντα, που ήμουνα το χώμα για το φυτό.
0: Ναι.
1: Και έχουμε έναν φιλόλογο, ο οποίος η Ελίνα είχε θέμα με την ορθογραφία. Τέλος, το μόνο της λάθος ήταν αυτό. Και με πιάνει αυτός ο καθηγητής, ο φιλόλογος, και μου λέει: Ζωή, θέλω ότι η βοήθειά σου είναι πολύ χρήσιμη. Του λέω: Παρακαλώ, πείτε μου. Μου λέει: Θέλω να βοηθήσεις την Ελίνα με την ορθογραφία.
0: Όνειρο.
1: Και έπιασε εμένα που ήμουν πιο ανορθόγραφη από την Ελίνα. Και απλά την έκανα χειρότερη στην ορθογραφία. Και βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο που. Φιλόλογος, έτσι. Σου λέει, βοήθα τη φίλη σου να γίνει καλύτερη στην ορθογραφία.
0: Αλλά αυτός μάτια δεν είχε. Δεν διόρθωνε τα γραπτά σου να δει ότι ήσουν χειρότερη.
1: Πραγματικά, πες μου εσύ. Δεν ξέρω γιατί το έκανε. Μήπως το έκανε. Μήπως ήταν αντίστροφη ψυχολογία.
0: Ότι θα γίνεις καλύτερη στην ορθογραφία. Αν σε
1: για να βοηθήσω τη φίλη μου.
0: Μη χειρότερη. Γίνατε τελικά.
1: Η Ελίνα, ναι. Εγώ είμαι το. Φτιάχνω το καινούργιο εργαλείο AI που τα κάνει ορθόγραφα.
2: The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες και παρέα με ένα φανταστικό διαγωνισμό που σας έχουμε για άλλη μια φορά στο Instagram του Kiss. Γι' αυτό και πριν ξεκινήσω να σας πω για το διαγωνισμό, πάρτε το κινητό σας στα χέρια, ψάξτε το Instagram του Kiss 92,9 και πατήστε ένα follow τώρα, γιατί εκεί τρέχουν οι καλύτεροι διαγωνισμοί. Συγκεκριμένα, σήμερα λίγοι είναι η τελευταία μέρα που έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε. Λίγοι ο διαγωνισμός μας για το βιολογικό καθαρισμό Clarity Pro για τα έπιπλά σας. Ένας υπέροχος βιολογικός καθαρισμός, ειδικά αυτή την εποχή τώρα που είναι μετάβαση από το χειμώνα στο καλοκαίρι και μαζεύουμε έτσι τα χειμερινά και ανανεώνουμε έτσι λίγο το σπίτι μας, αρχίζουμε και τα αερίζουμε. Καθαρίζουμε κάθε μέρα δηλαδή, αλλά ανοίγουμε τα παράθυρα καθημερινά πλέον.
1: Πρέπει να καθαρίσουμε λιγάκι τώρα που έχουμε και ανοιχτά τα παράθυρα και μπαίνουν και εξωγενείς παράγοντες και φυσάει που και που και όλα αυτά. Μην μπαίνουν στον οργανισμό μας.
0: Υπάρχει κάτι καλύτερο από έναν ωραίο βιολογικό καθαρισμό και το φίλο το Φίλιππο από την Clarity Pro που μας προσφέρει για να σας προσφέρουμε επίσης έναν ωραίο βιολογικό καθαρισμό.
1: Η Clarity Pro λοιπόν δραστηριοποιείται στον επαγγελματικό βιολογικό καθαρισμό προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους με έμφαση στην υγιεινή, τη φρεσκάδα και την ασφαλή απομάκρυνση ρήπων χωρίς επιβλαβή χημικά. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της ενέργειας, τι κάνετε, μπαίνετε στο Instagram του Kiss 929 και δηλώνετε συμμετοχή στο διαγωνισμό. Και η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει καθαρισμό καναπέδων, στρωμάτων, πολυθρόνων, καρεκλών και γενικά υφασμάτινων επιφανειών.
0: Λοιπόν, για μπείτε λοιπόν τώρα στο Instagram του Kiss 929, ακολουθήστε τα βήματα, βρείτε το διαγωνισμό εκεί πέρα, γιατί υπάρχει ανάρτηση συγκεκριμένη. Ακολουθήστε τα βήματα και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό, γιατί έχετε προθεσμία μέχρι αύριο. Έκανα λάθος τελικά, έχετε μια μέρα ακόμα. Μέχρι τις 14 Μαΐου.
1: Είναι Τετάρτη, έχεις
0: δίκιο.
1: Ναι,
0: είναι Τετάρτη. Μέχρι αύριο Πέμπτη λοιπόν μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή και η ανακοίνωση του νικητή θα γίνει την Παρασκευή εδώ στο Breakfast Show με εμένα και τη Ζωή. Clarity Pro, βιολογικός καθαρισμός, ό,τι καλύτερο αυτή την εποχή. Μόνο για εσάς και τους ακροατές μας από τον Kiss 92,9.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωή Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
3: Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Πέδρο Αλμοδόβαρ, Λούκα Γκουαντανίνο, Τζοάννα Χόγκ, Ντέρεκ Τσάρμον, Τζιμ Τσάρμους, Ολιβιέ Σαγιάρ, Τιμ Βόκερ, Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
9: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
10: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
11: Μα το σημάδι.
12: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
13: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
12: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
14: Και εκεί.
15: Και εκεί!
16: Και εκεί! Χρήστα, Βουλφάν, ενέργεια!
14: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε.
17: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Τρεις Εργενίδες.
18: Άχρηστη.
19: Ένα μωρό.
18: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
19: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
20: Και όλα ανατρέπονται.
21: Από το πουθενά.
19: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
21: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
20: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
21: Όμως μετά από μία.
19: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
20: Ένα μωρό για τρεις.
22: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
20: Διονύσης Ατζαράκης.
19: Ζήσης Ρούμπος.
21: Χάρης Χιώτης.
19: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
22: Και η Ελένη Καρακάση.
20: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
19: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
23: Επιμένει.
24: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
23: Πόσο?
25: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
2: 92,9.

0: been talking shit, but you're going home alone, aren't you?
1: Είμαστε εδώ στα Ερατική 92,9. Παρέα πάντα με τι πιο 90s του να επιτυχίε και με πιασε τώρα δύσμηνια με πιασε.
2: Και μένα ρε εσύ, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Θα σα μιλήσουμε, παιδιά, για τι γειτονιέ τη Αττική με τον πιο μολυσμένο αέρα. Μη χειρότερα, Παναγία μου. Δεν ήξερα ότι είμαστε σε τέτοια απόγνωση.
2: Επίση θα σα εκπλήξει ποιε γειτονιέ είναι μέσα. Γιατί εγώ φανταζόμουν να πού τι να είναι τώρα.
1: Κάθε χρόνο, πώ βγαίνει για τι παραλίε το καλοκαίρι η γαλάζια σημαία, έτσι βγαίνει και για τι περιοχέ τη Αττική μία ετήσια έκθεση για την ποιότητα του αέρα. Η Ελλάδα λοιπόν βρίσκεται στη λίστα με τους χειρότερους.
2: Μην το ξαναπείς αυτό, ρε Αργύρη.
1: Η φετινή 8η κατά σειρά δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Η πλατφόρμα ανέλησε δεδομένα από 9.446 πόλεις, παρακαλώ, δηλαδή πρωτεία, όχι αστεία, σε 143 χώρες και το συμπέρασμα είναι σκληρό. Μόλις το 14% των πόλεων παγκοσμίως πληρεί τα όρια ασφαλείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
2: Ο Χριστός και η Παναγία καλέ.
1: Στο κέντρο της Αθήνας λοιπόν κατέχει τη θλιβερή πρωτιά με 14,7 μικρογραμμάρια
2: ανακυβικό μέτρο.
1: Ναι, σε σχέση με τα 11 μικρογραμμάρια που ήταν πριν από ένα χρόνο. Δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο έχει αυξηθεί κατά 3 μονάδες.
2: Η σκόνη θα φταίει η Αφρικανική για τα λαδιά.
1: Το ασφαλές όριο που δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι τα 5 μικρογραμμάρια ανακυβικό εκατοστό. Δηλαδή η Αθήνα έχει το τριπλάσιο. Τα πρωτεία φυσικά έχει το κέντρο της Αθήνας. Αμέσως μετά ακολουθεί η Λυκόβρηση, το Χαλάνδρι, το Περιστέρι, η Αχαρνές, η Πετρούπολη, ο Πειραιάς, τα Ανολιώσια, η Ελευσίνα. Και θέλω να σας πω ότι τα Βρυλίσια. Τα Βρυλίσια που θεωρούμε ότι είναι έτσι λίγο εκτός κέντρου και
2: περισσότερο
1: και έχει
2: πράσινο, όπως και η Λυκόβρηση.
1: Έχει 10,3 μικρογραμμάρια, δηλαδή είναι το διπλάσιο από αυτό που έχει πει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και ακόμα καλύτερα λέει είναι ο Χολαργός του Παπάγου, η Βουλιαγμένη εκεί στα νότια προάστια, που και εκεί περιορίζεται στα 9 με 10 μονάδες μικρογραμμαρίων ανακυβικό μέτρο. Αυτό σημαίνει ότι στην Αθήνα, όπου και αν νομίζουμε
2: ότι θα πάρουμε καθαρό αέρα,
1: ότι υπάρχει πνεύμονας οξυγόνου, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν θα μείνει κουνούπι.
2: Είναι ο δικός μου ο πνεύμονας του καπνιστή. Ο πνεύμονας, ο μαύρος πνεύμονας της Αθήνας.
1: Όπω φίλε, τι να πω, κουράγιο, υπομονή και να αγαπάμε λίγο περισσότερο το περιβάλλον, πας και μπορέσουμε να το αντιστρέψουμε, αν και δεν το βλέπω. Βρήκανε, λέει, ένα πλανήτη που μοιάζει με τη γη, το είδες αυτό από λάθος.
2: Πάμε να τον καταστρέψουμε και αυτόν σιγά σιγά.
1: Έγινε, φύγαμε.
2: Να σας πω, τώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό σε πάρα πολύ λίγο, μην πάτε πουθενά, αλλά θα ακούσουμε πρώτα Enemy by Imagine Dragons.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
3: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες και παρέα με μία ακροάτρια που κληρώθηκε και σήμερα για να παίξει στα 1000 ευρώ τα λεπτό και όχι μόνο να παίξει, να τα διεκδικήσει κιόλας. Καλημέρα, Ευγενία.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι μας κάνεις, πώς είσαι, πώς ξεκίνησε η μέρα σου εκτός από το άγχος που, έχεις, που σε έχει κατακλείσει από την ώρα που σε πήρα τηλέφωνο?
1: Πολύ όμορφα, ευχαριστώ πολύ.
0: Είσαι καλά?
1: Είμαι καλά.
0: Τι λες, θα κερδίσουμε 1000 ευρώ σήμερα, να γίνουμε καλύτερα?
1: Ελπίζουμε.
0: Μπράβο σου. Τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ με τα κερδίσεις, Ευγενία μου?
1: Θα τα πάρει η κόρη μου, αυτό... γιατί αυτή με δήλωσε.
2: Σωστότατη λοιπόν. Και κάτι ξέρει, να σου πω κάτι, Ευγενία. Κάτι ξέρει η κόρη και σε δήλωσε.
0: Πού είναι η κόρη να παίξει, ρε παιδί μου, που σε δήλωσε? Αν πεις που να ξέρω ότι θα κληρωθείς.
1: Είναι η δουλειά μου και η κόρη μου είναι στο σπίτι.
0: Με τι ασχολείσαι, Ευγενία?
1: Είμαι καθηγήτρια.
2: Φανταστικό. Φιλόλογος?
1: Δυστυχώς.
2: Δυστυχώς. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση ευτυχώς, γιατί αυτά τα χρόνια σπουδών μπορεί να σου δώσουν την ευκαιρία να κερδίσεις τώρα 1000 ευρώ
0: μπορεί
2: μέσα σε ένα λεπτό.
0: Χρήσιμα. Ευγενία μου, να μην σε κρατάω όλο σε αγωνία, να σε ρωτήσω μόνο πριν ξεκινήσουμε. Υπάρχει περίπτωση εχθές όλη μέρα να άκουσες καθόλου Kiss, γιατί η παραγωγή εδώ καθημερινά.
1: Η κόρη μου άκουσε.
0: Η κόρη σου άκουσε, η κόρη σου τα έκανε όλα, η κόρη σου λείπει όμως. Τι κάνουμε τώρα, θα είμαστε γρήγοροι να τα βρούμε, να δώσουμε τα 1000 ευρώ στην κόρη που τα έκανε όλα?
1: Μακάρι.
0: Λοιπόν, προφανώς δεν άκουσες εχθές εκεί που δώσαν απαντήσεις, οπότε πρέπει να είμαστε απλά γρήγοροι. Λοιπόν, πάρε βαθιά ανάσα, χαλάρωσέ μου, πίστεψε στον εαυτό σου και ας ξεκινήσει το χρονόμετρο. Καλή επιτυχία.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ευγενία μου, πώς ονομάζεται η πλευρά που βρίσκεται απέναντι από την ορθή γωνία? Σε ποιον ωκεανό βυθίστηκε ο Τιτανικός? Ποιος ήταν ο αρχηγός των αργοναυτών?
1: Ο Ιάσονας.
0: Ποια τραγουδίστρια είπε τον Bad Romance?
1: Άλλη.
0: Με πόσες κίτρινες κάρτες αποβάλλεται ένας παίκτης στο ποδόσφαιρο? Τι είδους τέχνη είναι το γκράφιτι?
1: Τέχνη.
0: Πόσο είναι το 20% του 100?
1: Το 20% του 100.
0: Ποια γυναίκα άνοιξε το κουτί με όλα τα δεινά του κόσμου? Ποιο πνευστό όργανο είναι το σήμα κατά τεθέν της τζαζ?
1: Το σαξόφωνο.
0: Πώς ονομάζεται η παρέα των τεσσάρων χελώνων που ξέρουν τις πολεμικές τέχνες?
1: Άλλη.
0: Πώς ονομάζεται η πλευρά που βρίσκεται? Γιατί είσαι τόσο αγχωμένη?
2: Είναι αγχωμένη, καλέ, παιδιά.
0: Γιατί είσαι τόσο αγχωμένη, είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να μου είσαι τόσο αγχωμένη?
2: Καλά, άκουσε με λιγάκι. Η κόρη πήρε τη δήλωση. Την παίρνουν δύο τρελή τηλέφωνο σήμερα το πρωί που είναι και στη δουλειά τη. Σου λέει, σε πετάω μέσα στην κρύα θάλασσα. Εκεί που βυθίστηκε και ο Τιτανικός, λογικό είναι να αγχωθεί η γυναίκα.
0: Ωραία, εντάξει. Συγγνώμη, το παίρνω πίσω.
2: Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Η ορθή γωνία που συγγνώμη, η πλευρά που βρίσκεται απέναντι από την ορθή γωνία είναι υποτείνουσα στον ωκεανό που βυθίστηκε ο Τιτανικός, είναι ο Ατλαντικός ωκεανός. Το Bad Romance το τραγουδάει η Lady Gaga. Με δύο κίτρινες κάρτες αποβάλλεται ένας παίκτης στο ποδόσφαιρο. Το 20% του 100 είναι το 20. Και η γυναίκα που άνοιξε το κουτί με όλα τα δεινά του κόσμου είναι η Πανδώρα. Και φυσικά στην τελευταία ερώτηση, η παρέα των τεσσάρων χελώνων που ξέρουν πολεμικές τέχνες είναι τα Χέλωνο Νιντζάκια.
0: Υπερασπίστηκες όμως τον τίτλο της φιλολόγου και μας απάντησες στον αρχηγό των αργοναυτών. Και μπράβο σου, θα πω εγώ, και ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα, κοριτσάρα μου. Φιλιά στην κόρη.
2: Φιλιά πολλά!
3: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και παιδιά, σας έχουμε τάξει ότι εμείς δεν θα σας αφήσουμε έτσι σε σχέση μετά της Eurovision, διότι εχθές είχαμε ημιτελικό και σαρώσαμε. Για πάμε λοιπόν να τα πούμε όλα, όχι μόνοι μας.
1: Eurovision News.
0: Eurovision News, News, και σήμερα είναι καυτά-καυτά και απευθείας από τη Βιέννη, γιατί ο αγαπημένος μας ο Ζήσης είναι εκεί, ζει όλο τον παλμό από κοντά και θα μας τα μεταφέρει όλα. Ζήση, καλημέρα και ευχαριστούμε πολύ που ξύπνησες για μας.
2: Καλημέρα Αργύρη, καλημέρα Ζωή, καλημέρα σε όλους.
0: Δεν ονειρευόσουν πάντα να πεις καλημέρα από τη Βιέννη?
2: Το σκέφτομαι από πέρυσι που έκλεισε τα εισιτήρια για να έρθω.
3: Ειδικά με τέτοια συμμετοχή, γιατί φέτος πραγματικά, χθες που το βλέπαμε όλοι, νομίζω ανατριχιάσαμε και νιώσαμε πάρα πολύ περήφανοι.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι από τις χρονιές που το λέγαμε και μέσα όλοι οι Έλληνες, ότι δεν υπάρχει άγχος για το αν θα περάσουμε.
0: Ναι.
2: Απολαύσαμε πολύ πιο άνετα το ότι είμαστε ψηλά. Υπάρχει εδώ σε όλους και στους δημοσιογράφους ότι, και τους ξένους, ότι είμαστε το φαβορί, δηλαδή. Το λένε μέσα στο Media Center, μας βγάζανε βίντεο όλοι.
0: Μάλιστα.
2: Την ώρα που ήταν ο Ακύλας επάνω στη σκηνή. Ήταν ένας σχετικά εύκολος ημιτελικός.
0: Ναι.
2: Γιατί βέβαια εμείς όποιον ημιτελικό και να ήμασταν, πάλι εύκολος θα ήταν για την Ελλάδα φέτος.
0: Ναι, ναι.
2: Το μεγαλύτερο χειροκρότημα το έλαβε η Ελλάδα, η Μολδαβία και η Φιλανδία.
0: Οκ. Okay. Τι θα γίνει με αυτή τη Φιλανδία που μας πάει έτσι από πίσω?
2: Θα γίνει μάχη το Σάββατο. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά τραγούδια, αλλά να πω την αλήθεια, για μένα αυτό είναι και το ωραίο.
0: Ναι.
2: Γιατί αν είχαμε και ότι θα κερδίσουμε σίγουρα, δεν θα υπήρχε και αυτό το άγχος, η αγωνία.
0: Φοβάμαι ότι θα το προμοτάρουν πιο πολύ οι επιτροπές αυτό, γιατί είναι και καλά
3: Φιλανδία.
0: Πιο κουλτουριάρικο.
3: Ναι.
2: Επειδή το έψαξα, τα φωνητικά της Φιλανδίας δεν είναι τόσο δυνατά. Δηλαδή ο Κύλας τραγουδάει πιο σταθερά.
0: Okay.
3: Να πω μια παρένθεση εδώ. Αντίστοιχες χρονιές που έχουν πάει άτομα που έχουν τέτοια περσόνα, πώς τον λέγανε αυτόν με το πράσινο το πάκι? Έλα μωρέ.
2: Ο Κάρι.
3: Αυτός λοιπόν, όταν είχε πάει αυτός, είχε βγει δεύτερος. Γιατί και αυτός είχε κάνει ένα πολύ δεύτερος δεν είχε βγει.
0: Ναι, νομίζω ναι. Δεν το πήρε.
2: Ναι. Είχε βγει δεύτερος.
3: Και πιστεύω ότι φέτος είναι η σειρά μας για να σπάσουμε αυτό το τέτοιο που βγαίνουν όλο δεύτερες οι περσόνες.
0: Αναλόγως, τι χρονιά είναι τώρα, δεν ξέρεις που θα πεις.
2: Η διαφορά μας με τα υπόλοιπα αυτά τα entries είναι ότι το τραγούδι είναι επιτροπών.
0: Ναι.
2: Έχει πολλά σημεία τα οποία φαίνεται καθαρά
0: βέβαια,
2: από το Κύλα. Είναι πολύ σταθερός σε αντίθεση και δεν έχουμε κάποιο τραγούδι το οποίο να είναι φαβορί για το κοινό,
0: ναι.
2: Όπως π.χ. η Αυστραλία και η Γαλλία,
0: ναι, ναι.
2: Που θα είναι ψηλά στις επιτροπές. Ενώ αντίστοιχα το 2023 η Λωρίν ήταν τραγούδι και για τα δύο, και για κοινό
0: ακριβώς.
2: Και για επιτροπές.
0: Να πούμε πολλά συγχαρητήρια στο Φωκά Ευαγγελινό που έστησε αυτό που έστησε, γιατί πραγματικά ήταν μια ψαρωτική εικόνα, ένα συγκλονιστικό act το οποίο ήταν χτισμένο πάνω στον Ακύλα. Δηλαδή όλο από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν Ακύλας. Να πούμε μπράβο σε όλα τα παιδιά που ήταν πάνω στη σκηνή.
3: Ήταν όλοι εξαιρετικοί.
0: Όλοι οι χορευτές, οι ηθοποιοί, ο Μιχάλης, η Παρθένα, ο Χρήστος. Εξαιρετικοί όλοι. Να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο στο Γιώργο τον Καπουτζίδη και στη Μαρία την Κοζάκου για τη μετάδοση για άλλη μια φορά που μας ταξιδέψαν εκεί πέρα.
3: Και στο Μιχάλη Μαρίνο, την Πέτη Μαγκύρα και την
0: Κατερίνα
3: Βρανά.
0: Που κάναν τις εκπομπές πριν και μετά.
2: Μου έλειψε η Μαρία Κοζακού και ο Γιώργος Καμπουτζίδης και το λέγαμε και μέσα ότι το μόνο πράγμα που λείπει είναι να τις ακούμε.
0: Θα γυρίσει
3: ήταν
0: και θα τα δεις.
3: Απολαυστικότατη.
0: Τι λέει τώρα το πρόγραμμα? Πέμπτη είναι η Κύπρος. Που πιστεύουμε ότι και
2: θα είναι το πρώτο dress rehearsal της Κύπρου, το οποίο θα το δούμε στις 3 η ώρα Βιέννης.
0: Ωραία.
2: Αύριο είναι ο ημιτελικός και μετά μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το τελικό του Σαββάτου. Όπου θα εμφανιστεί στο πρώτο μισό του show.
0: Τέλεια. Ζήση, εμείς θα τα πούμε την Παρασκευή το πρωί μετά τον ημιτελικό της Πέμπτης,
2: Φυσικά καλέ.
3: Άμα δεν ξυπνήσεις ένα πρωί από το αγριοχάραμα για να βγεις στον Κις.
0: Ξέρω ότι όλοι εκεί είστε μία γροθιά. Οποιονδήποτε συναντάς από την ελληνική αποστολή, τα φιλιά μας, τη στήριξή μας, το θαυμασμό μας και την αναμονή μας για το καλύτερο. Στέλνουμε πολύ φως και από τον Κις 92,9 και γενικότερα εμείς. Να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε που είσαι τα μάτια μας και τα αυτιά μας εκεί στη Βιέννη.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σου μέρα, καλέ μου.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. Τι άλλο θέλετε, τι άλλο θέλετε, μέχρι τη Βιέννη σας πήγαμε σε απευθεία σύνδεση. Δηλαδή, πραγματικά. Μια πρωτοβουλία αγάπης τώρα και προσφοράς φέρνει η Lambda Development μέσα από το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας Lambda Impact. Το πρόγραμμα συντροφιάς Χρόνος Μαζί δημιουργήθηκε με στόχο να σταθεί δίπλα στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και να αντιμετωπίσει το αίσθημα της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης. Απευθύνεται στους κατοίκους των Δήμων Ελληνικού Αργυρούπολης, Αλίμου και Γλυφάδας, και που γητιάζουν με το διελλήνικο και φιλοδοξεί να κάνει την καθημερινότητά τους πιο φωτεινή, πιο δημιουργική και πιο ανθρώπινη, ενισχύοντας την κοινωνική επαφή, την ψυχική υγεία και τη συναισθηματική ευεξία.
1: Θεατρικά εργαστήρια, περίπατη επί τραπέζια παιχνίδια, έχω πάθει. Ναι, πνίγηκα. Ναι, αν μπορείς, διάβασέ το.
0: Θεατρικά εργαστήρια, περίπατη, επιτραπέζια, παιχνίδια, μουσική, κυπουρική και μαγειρική είναι μόνο μερικές από τις δράσεις που δίνουν αφορμή για χαμόγελα, παρέα και όμορφες στιγμές. Γιατί τελικά λίγος ποιοτικός χρόνος μαζί μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά. Και η Lambda Development συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά με φροντίδα, σεβασμό και ουσιαστικό ενδιαφέρον για την κοινωνία.
1: Με έφαγες, νομίζω, και πνίγηκα. Στάθηκε στο λόγο. Πάμε σε break, σε παρακαλώ.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Πάμε σε break και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss. Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
3: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισαν σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω, αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
4: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το ζήτησες! Το έχεις! Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies.

0: Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ. Κάθε πρωί στις 7.

0: 7 λεπτά μετά τις 9 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9 παρέπαντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είναι Τεταρτούλα, είναι 13 Μαΐου και πολύ πολύ και εφημπρίο ξεφάντωμα με ένα καιρό που έξω η αλήθεια είναι, θα τα πούμε όμως γιατί βιάζομαι.
1: Θέλεις να σου πω κάτι, εγώ θα σου πω για αυτόν τον καιρό. Αυτός ο καιρός με παραπέμπει στο να φύγω μακριά από αυτή την πόλη, να πάω κάπου διακοπές, ένα νησάκι.
0: Αυτός ο καιρός σε προτρέπει να πας
1: διακοπές. Ναι, γιατί δεν θέλω να είναι έτσι, θέλω να πάω κάπου που θα με καίει ο ήλιος και θα μαυρίζω και θα είμαι στις... και θα πίνω τα κοκτέιλάκια μου ξαπλωμένη στην παραλία. Σε πειράζει?
0: Καθόλου.
1: Λοιπόν, και γι' αυτό τι σου έχω ρε Αργύρη,
0: The
1: My Rewards Coupons. Γιατί με τη The My Rewards Coupons έχεις 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πας όπου θες και να βγεις και κερδισμένος. Πώς το κερδίζεις αυτά τα κουπόνια? Μπαίνεις στο My Day, στην ενότητα The My Rewards Coupons και βρίσκεις αυτήν αλλά και εκατοντάδες ακόμη προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά πολλά ακόμη. The My Rewards Coupons λοιπόν.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Τραλαλαλαλαλαλα. Για να δούμε λοιπόν τώρα, καλά μου παιδάκια, τι μάθατε στις 8 η ώρα που σας έκανα το μάθημα του καιρού. Ανοίξτε το παραθυρό σας τώρα και πείτε μου εσείς τον καιρό. Καλέστε με στο 210.
1: Αργυρί, θέλεις να κάνεις και κάτι εσύ? Για το Θεό δηλαδή.
0: Λοιπόν, παιδιά, 26 βαθμούς Κελσίου σήμερα θα είναι το πικ της θερμοκρασίας. Γενικότερα, όπως βλέπετε, έχει κάτι παιχνιδάκια με τα σύννεφα στον ουρανό, κάτι είναι φωσούλες. Θα είναι καθόλου τη διάρκεια της μέρας αυτό το παιχνιδάκι, αλλά η θερμοκρασία σταθερά θα είναι εκεί γύρω στους 26, άντε μπορεί σε κάποιες περιοχές να πάει και στους 27.
1: Τον τελευταίο καιρό που έχω μπει σε αρκετά ταξί, έχω πιάσει έτσι την κουβέντα με τους οδηγούς ταξί, τους οποίους, εντάξει, έχω
0: συναντήσει... Να στείλουμε την καλημέρα μας.
1: Να στείλουμε την καλημέρα μας φυσικά.
0: Στους οδηγούς ταξί.
1: Στους οδηγούς ταξί,
0: τρώνε
1: λοιπόν.
0: Τρώνε τους δρόμους με το τσουκάλι κάθε μέρα.
1: Και θέλω να σου πω ότι έχω παρατηρήσει ότι οι περισσότεροι οδηγοί που έχω μπει μέσα στα ταξί τους έχουν εκεί σε 92,9.
0: Μα τυχαία, και μου
1: λένε, και μου λένε, και τους λέω, ωραία, τι σας αρέσει περισσότερο, γιατί κάνω και τα γκάλοπ μου εγώ. Και μου λέει, που περνάμε καλά και τα λοιπά, γελάμε, λέω, ακούτε και τον καιρό και την κίνηση? Λένε, φυσικά και ακούμε τον καιρό και την κίνηση για να ξέρουμε πώς θα πορευτούμε. Και, και λέω από μέσα μου, εμάς ακούτε για να ακούσετε τον καιρό και την κίνηση. Που θα βγείτε, τέλος πάντων, με μπουφάν θα τους βγάλει τους ανθρώπους αύριο.
0: Μια χαρά τα λέμε.
1: Μια χαρά τα λέμε. Λοιπόν, ο Κηφισός αυτή τη στιγμή, αφού τα λέμε μια χαρά, από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο είναι αρκετά αυξημένη κινησούλα, όπως και στην Αττική Οδό εκεί στον κόμβο μεταμόρφωση και φτάνει μέχρι τη Λυκόβρηση. Να σας πω ότι η Κηφισίας σε όλη τη την άνοδο τραβάει μεγάλα ζόρια και στην κάθοδο της εκεί στο ύψος του γυροκομείου έχει την κινησούλα του. Να σας πω επίσης ότι λεωφόρο Συγκρού από το ύψος Καλλιθέας μέχρι την Καλλιρόης έχει κίνηση, όπως και η Αρδιτού και στην άνοδο και στην κάθοδο. Αυτά. Πάμε να ακούσουμε Teddy Swims και Bad Dreams μόνο εδώ στο 92,9 Kiss. Kiss Breakfast.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ. Κάθε πρωί στις 7.

0: 9 και 16 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Είμαστε εδώ Τετάρτη, 13 Μαΐου.
1: Είναι 13 Μαΐου.
0: Όχι καλέ.
1: Είναι 13 Μαΐου είναι.
0: Είναι.
1: Ναι, είναι 13 Μαΐου.
0: Παθαίνω εγκεφαλικά με την ημερομηνία.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και τώρα. Και ξέρεις γιατί παθαίνω εγκεφαλικά.
1: Γιατί θυμήθηκες κάτι που έχεις ξεχάσει χρόνια. Αυτό, γι' αυτό ξέρω εγώ τι κάνεις.
0: Το θέμα που θα αναλύσουμε τώρα και που είναι τα θέματα αυτά που σας αρέσουν πάρα πολύ. Γι' αυτό να είστε σε μια ετοιμότητα. 6942-929-929 στο Viber, ξέρετε εσείς, να στέλνετε τα μηνύματάκια σας. Το να φυλάς λοιπόν το σύντροφό σου, σου λέει 18 φορές τη μέρα, σου δίνει 9 χρόνια ζωής.
1: Μάλιστα.
0: Κάνε τη διαίρεση. Πόσα φιλιά δηλαδή ανά χρόνο πάει.
1: Α, καλά. Εγώ όταν είμαι σε σχέση είμαι όλη μέρα. Είμαι σαν αυτό το καρτούν από τα Looney Tunes. Αυτό το ότι ήταν σκύουρος που ζούλαγε όλα τα υπόλοιπα ζωάκια. Αυτό είμαι δυστυχώς.
0: 2 φιλιά τη μέρα, 1 χρόνο ζωής. 18 φιλιά τη μέρα, 9 χρόνια ζωής.
1: Θα ζήσω για πάντα, είναι απέσιο αυτό.
0: Αχ, Παναγία μου. Έρευνες που λοιπόν που δημοσιεύονται συχνά από ευρωπαϊκές μελέτες υποδεικνύουν ότι τα τακτικά τρυφερά φιλιά μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση του στρες, να ενισχύσουν την υγεία της καρδιάς και να βελτιώσουν τη γενική συναισθηματική ευεξία. Γι' αυτό παίρνω χάπι, εγώ κατάλαβες.
1: Γιατί δεν φυλάς. Θες να φυλάς εμένα, αγαπημένα, έλα εδώ. Έλα, φύλα με.
0: Ξεκινάς τη μέρα σου με ένα φιλί. Μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση. Στις 7 παρατέταρτο που ερχόμαστε εδώ το πρωί, να σε γλωσσοφυλάω.
1: Δεν με έχεις φιλήσει ποτέ. Και είμαστε μαζί, πόσα χρόνια είμαστε μαζί και δεν με έχεις φιλήσει ποτέ.
0: Θες να σε φιλάω,
1: ποτέ. Ούτε στο μάγουλο δεν με έχεις φιλήσει.
0: Δεν είμαι μαζί, τι να φιλήσω.
1: Νίβομαι,
0: είσαι άπλητη το πρωί.
1: Νίβομαι, μη λες αυτή τη λέξη. Μη το λες αυτό το λέξη.
0: Είσαι άπλητη και αχτένιστη το πρωί που ερχόμαστε.
1: Σήμερα και πλήθηκα και χτενίστηκα και την κολόνια μου έβαλα και αποσμητικό έβαλα.
0: Για στείλτε μας λοιπόν εσείς, φιλάτε το σύντροφό σας ή τη σύντροφό σας 18 φορές τη μέρα. Έχετε μετρήσει πόσες φορές φυλάτε το σύντροφό σας βασικά? Γιατί αν είναι κάτω από 18 φορές, χάνετε χρόνια.
1: Να πω λίγο κάτι, Αργύρη. Βρήκα πότε θα σε φιλήσω πρώτη φορά.
0: Πότε?
1: Στο νεκρό κρέβατο.
0: Που χείο πάνω έτσι γλωσσούσα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Ό,τι trust και I like it εδώ στον 92,9 και σε αυτή τη φανταστική Τετάρτη 13 Μαΐου του 2026.
1: Φανταστική!
0: Ξέρεις, Αργύρη, ότι αύριο, σιγά μην μας ακούσει τώρα, θα είναι στα μάξι λογικά.
1: Είναι φανταστική!
0: Έχει γενέθλια Ευρυδίκη Βαλαβάνη αύριο. Το έχω βάλει στο calendar, να ξέρεις.
1: Για στείλτε καμιά ιδέα στο Viber, τι έκπληξη να τις κάνουμε. 6942-929-929. Σιγά-σιγά όμως και διακριτικά, μην μας πάρει χαμπάρι.
0: Λοιπόν, τώρα θέλω να σου μιλήσω για το The Ellinicon. Μια φανταστική εμπειρία, διαδραστική, για μικρούς και μεγάλους και για να γνωρίσετε και έναν τόπο ανοιχτό για όλους. Το The Ellinicon ζωντανεύει μπροστά σας σήμερα. Αν επισκεφτείτε το The Ellinicon Discovery Zone στον κήπο του Golden Hall, θα γνωρίσετε το νέο προορισμό της Αθήνας. Φορώντας VR, θα πετάξετε με drone και θα κάνετε βόλτα στο παραλιακό μέτωπο και segway στο The Ellinicon Park. Ζήστε και εσείς την εμπειρία του The Ellinicon Discovery Zone όλο το Μάιο στον κήπο του Golden Hall.
1: Μείνετε συντονισμένοι τώρα, παιδιά, γιατί έχουμε να σας πούμε σε πάρα πολύ λίγο για μια reality star που πήγε σε βραβεία στην Ιγυρία με φόρεμα φτιαγμένο από 500 καρβέλια, σου λέει. Σας πούμε τι έγινε εκεί πέρα και τι φάγανε.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, και θέλω να σας ενημερώσω, γιατί σας ενημερώνουν για τα νέα όλου του κόσμου, ότι η 12η διοργάνωση των Africa Magic Viewers Choice Awards πραγματοποιήθηκε.
1: Άντε καλέ! Και περίμενε, είχα ανοίξει το. Δεν μου ήρθε notification που το είχα βάλει στο ημερολογιό μου.
0: Και πραγματοποιήθηκε στο Eco Hotel and Suites στο Λάγος.
1: Στο Λάγος, υπάρχει και φίλτρο στο Instagram Λάγος.
0: Όπως κάθε χρόνο λοιπόν, συγκέντρωσε διασημότητες, κινηματογραφιστές και δημιουργούς από το χώρο του αφρικανικού κινηματογράφου, της τηλεόρασης και της ψηφιακής αφήγησης. Η τελετή θεωρείται μια από τις σημαντικότερες βραδιές της Αφρικής, πέρα από την πλάκα τώρα, για το κινηματογράφο και τη μόδα, με το κόκκινο χαλί να μετατρέπεται κάθε χρόνο σε ξεχωριστό θέμα. Τι, μόνο στα Hollywood?
1: Φυσικά, και να σου πω κάτι, και δεν γίνεται να βλέπουμε μόνο του δυτικού κόσμου αυτά τα φαντασμαγορικά τέτοια.
0: Φέτος,
1: να δούμε και από άλλους πολιτισμούς.
0: Και φέτος μάλλον η εμφανίσεις ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακές, με θεατρικά σύνολα, λαμπερά υφάσματα, ογκώδη φορέματα και δημιουργίες που τράβηξαν τα βλέμματα φωτογράφων και θαυμαστών. Όμως, μία, η Queen Mercy Attag, η
1: μάλιστα
0: οποία είναι reality star αυτή, η οποία έδωσε στο κόκκινο χαλί έναν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Αυτή η τύπησα λοιπόν τι, έχει επιχειρήσει με αρτοσκευάσματα.
1: Φανταστικό.
0: Έφτιαξε λοιπόν ένα φόρεμα από 500 καρβέλια ψωμί, πήρε και ένα καρβέλι στο χέρι και σκάει τι. Στο κόκκινο χαλί, έριξε και μια γερή δαγκονιά.
1: Καλά, δεν τη φάγανε τα μερμήγκια.
0: Όχι, όχι, ήταν φρέσκα, ζεστάχνη, στάχνιστά καρβέλια.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν. Για να προωθήσει την επιχείρησή της, να σου πω κάτι, έξυπνο μάρκετινγκ.
1: Πολύ έξυπνο μάρκετινγκ.
0: Η Lady Gaga είχε πάει στα Όσκαρ με μπριζόλες. Ποτέ δεν μάθαμε αν έχει κάποιες επιχειρήσεις με κρεατάκια.
1: Κρέατος, μάλιστα.
0: Η Μπιόρκ παλιά είχε πάει με ένα κύκνο, θυμάσαι?
1: Αληθινό?
0: Όχι.
1: Αμάν μωρή Μπιόρκ και εσύ.
0: Είχε ντυθεί κύκνος για να περάσει το μήνυμά της. Γενικότερα, ο καθένας που θέλει να περάσει ένα μήνυμα, το ντύνεται.
1: Μάλιστα.
0: Για φαντάζομαι να έχει ψαράδικο.
1: Φαντάζομαι να πάει με ψάρια, με μελούτσους και με χαλαμάρια και με τα πόδια στο κεφάλι. Εγώ πάντως, να σου πω κάτι, είχα όνειρο πάντα, επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ οι μυρωδιές, να κάνω κεριά. Οπότε, τι θα έκανα σαν έξυπνη, θα έλειωνα κεριά. Πώς πήγε η άλλη, η Χάιντι Κλουμ στο Met Gala που πήγε ντυμένη άγαλμα. Ναι. Θα κερωνόμουν από πάνω μέχρι κάτω. Ναι. Τίποτα. Αυτό που ρίχνεις, που βάζεις το δαχτυλάκι.
0: Και πώς θα περπάταγες, αυτό κοκάλωνες.
1: Θα με παίρνανε με τρόλε. Θα πήγαινα, θα ήταν φαντάσου τώρα να είναι καιρωμένα τα επίμαχα σημεία για να μην φαίνονται και όλο το υπόλοιπο να είναι η φυσική μου ομορφιά.
0: Κρίμα που έχει κλείσει το τσιμεντάδικο χαλκίδα. Να πήγαινες να προμποτάρεις, να σε τσιμέντο, να μην χάσω. Άιντε. This is
2: Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7.
3: Χιουε Πας. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Αφημί. Πλατφόρμα.
4: Πάλι κράσα ρε μωρέ.
5: Μη σκοτίζεσαι.
6: Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just
5: pump it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Elite καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά! Coupons!
8: Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
12: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό. Το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι.
15: Ναι.
14: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο. Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου. Γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού. Γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
15: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
16: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή για Κυκλάδες ή 12 νησιά από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
17: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. 92,9.

0: Ταρτούλα λοιπόν, σήμερα 13 Μαΐου και θέλετε να ζήσετε μια μοναδική διαδραστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, αλλά και να γνωρίσετε ένα τόπο ανοιχτό για όλους. Το The Ellinikon ζωντανεύει μπροστά σας σήμερα. Επισκεφτείτε το The Ellinikon Discovery Zone στον κήπο του Golden Hall και γνωρίστε το νέο προορισμό της Αθήνας. Φορώντας VR θα πετάξετε με drone και θα κάνετε βόλτα στο παραλιακό μέτωπο του The Ellinikon Park. Ζήστε κι εσείς λοιπόν την εμπειρία του Ellinikon Discovery Zone όλο το Μάιο στον κήπο του Golden Hall.
1: Ήξερες ότι...
2: Λοιπόν, Αργύρη μου, θα σε πάω τώρα στο διάστημα και γενικότερα στον κόσμο μας, στον κόσμο στην ευρύτερη έννοια.
0: Μ' αρέσει το διάστημα.
2: Στο σύμπαν, λοιπόν, συναντάμε πλανήτες, μαύρες τρύπες, κοσμικές ακτίνες, δορυφόρους κτλ.
0: Ναι.
2: Όμως η ύλη του παρατηρούμενου σύμπαντος που βρίσκεται σε στερεή, υγρή ή αέρια μορφή,
0: ναι,
2: είναι μόλις το 0,1% της ύπαρξης.
0: Το υπόλοιπο τι είναι?
2: Το υπόλοιπο μέρος είναι σε μορφή πλάσματος. Τα αστέρια, όπως και ο ήλιος μας, είναι επί της ουσίας μεγάλες καυτές μπάλες πλάσματος. Μορφές πλάσματος επίσης αποτελούν και οι ροές σωματιδίων που συναντάμε μετά τις εκρήξεις σούπερνόβα ή αυτές που δημιουργεί ο ήλιος. Και ξέρεις τι θέλω να σου πω, ποιο είναι το συμπέρασμα από όλο αυτό?
0: Ποιο είναι?
2: Μπορεί το 99,9% του σύμπαντος να είναι πλάσμα, αλλά το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου για μένα είσαι εσύ. Αργύρι μου.
0: Γιατί
2: πάμε να ακούσουμε Life in Mono από Μονό, μόνο εδώ σε 92,9 και γυρίζουμε με ζωδιάκια.

0: Είναι Τετάρτη, είναι 13 Μαΐου. Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. Και θέλω να σας πω ότι έχουμε ευχάριστα νέα σήμερα και λύσεις που προκύπτουν για ταύρους, καρκίνους, παρθένους και ηχθή ζωή.
1: Δεν είμαι τίποτα από όλα αυτά.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Κοίτα να δεις τώρα.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λοιπόν τις προβλέψεις μας για σήμερα από τους φίλους Κρύους. Φίλοι Κρύοι, θα κινηθείτε μεθοδικά, θα έχετε θετικές εξελίξεις και μικρές αλλά ουσιαστικές επιτυχίες μέσα στη μέρα.
1: Ταύρε μου, αξιοποίησε κάθε ευκαιρία που σου δίνεται, γιατί μπορεί να ανοίξει δρόμους για το επόμενο διάστημα.
0: Φίλε Δίδυμε, πρόσεχε ποιον εμπιστεύεσαι. Δούλεψε ήσυχα και μεθοδικά και θα δεις σύντομα θα μπορείς να κάνεις και πιο δυνατές κινήσεις.
1: Θα κάνεις όλα μπουρλότο, καρκίνε μου. Μπορείς να πετύχεις στόχους που έχεις θέσει. Πρόσεξε μόνο να μην αναλάβεις περισσότερα από όσα μπορείς.
0: Φίλε μου, Λιοντάρι, αν κινηθείς με σοβαρότητα και στρατηγική, η μέρα μπορεί να σου αποδώσει σημαντικά ωφέλη.
1: Παρθένε μου, μπορείς να πάρεις σημαντικές αποφάσεις με καθαρό μυαλό. Πρόσεξε μόνο μην παρασυρθείς από υπερβολική αισιοδοξία.
0: Φίλε Ζυγέ, μπορεί να υπάρξει μια σημαντική συζήτηση. Πρόσεξε μόνο μην πιεστείς από τις καταστάσεις.
1: Σκορπιέ, μπορεί να υπάρξει μια θετική συμφωνία ή μια σημαντική επαφή. Πρόσεξε μόνο μην παρασυρθείς από. Τι γίνεται, ρε παιδιά, σήμερα. Μην παρασυρθείς από υπερβολικές προσδοκίες.
0: Πρέπει να έχουμε το νου μας. Φίλε Τοξότη, πρόσεξε την υπερκόπωση. Μην υποτιμήσεις τις απλές στιγμές. Μέσα από αυτές μπορεί να χτιστεί κάτι ουσιαστικό και σταθερό.
1: Εγώ, κεράκι μου, μπορεί να υπάρξει μια θετική είδηση ή εξέλιξη που θα σε ανεβάσει ψυχολογικά. Πρόσεξε μόνο την υπερβολή.
0: Λοιπόν, φίλε Υδροχόε και Ζωή, μπορεί να υπάρχει μια θετική εξέλιξη στο σπίτι. Πρόσεξε μόνο την εσωστρέφεια. Αν ανοιχτείς και επικοινωνήσεις, θα νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια.
1: Η θετική εξέλιξη στο σπίτι μου αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι ο Δημήτρης και κάνει παρέα στο Χωσέ. Ψαράκια μου, αν εστιάσετε σε αυτά που έχουν σημασία, θα μπορέσετε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες της ημέρας.
0: Μάλιστα. Αυτά ήταν και για σήμερα τα ζωδιάκια. Παιδιά, εμείς τα είπαμε. Εσείς τώρα πορευτείτε. Δεν τα θέλετε κιόλα έτοιμα.

0: Και κάπου εδώ όμορφα μου πλάσματα, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες, ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε σιγά σιγά στην αγκαλίτσα της Ευρυδίκης Βαλαβάνη.
1: Να σας ζεστάνει στα ζεστά της χεράκης, τι πια πήγα να πω. Τέλος πάντων, μια αγκαλιά τι εμπεριέχει μέσα, δύο ωραία χέρια που σε αρπάζουν και δεν σφίγγουν.
0: Γιατί πάω να πω κάτι καλό για την Ευρυδίκη και πάντα μου το γιώνεις, γιατί νομίζεις ότι θα πεις κάτι καλύτερο.
1: Πάντα λέω κάτι
0: και μπαίνει
1: καλύτερο.
0: Μέσα μετά μέσα και σε κυνηγάει.
1: Έξαλλη, δεν νομίζω ότι μας ακούει τώρα. Πρέπει να έχει να μιλάει στο τηλέφωνο.
0: Την αραχνοήφαντη.
1: Γιατί έχει μπει ήδη μέσα.
0: Την αραχνοήφαντη Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Τη μεταξένια Ευρυδίκη
1: Βαλαβάνη. Την αράχνη του 92,9 εκεί στη μαύρη χείρα.
0: Έρχεται λοιπόν με πολύ κέφι να σας κρατήσει παρέα και με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις, αλλά και με το Kiss Fuel Pass, παιδιά. 50 ευρώ από το Kiss 92,9 και την Ελίν θα σας δώσει η Ευρυδίκη, αλλά και η Ελένη και ο Αλέξανδρος άλλο ένα Fuel Kiss Pass το απόγευμα στις 5. Εμείς λοιπόν ό,τι ήταν να κάνουμε το κάναμε, να ανεμονούμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα εδώ. Done. Να είστε εδώ παρακαλώ, γιατί αλλιώς δεν γίνεται.
1: Και πάμε να ακούσουμε πόσο αστεί είμαστε και σήμερα, ρε παιδιά.
0: Να περάσετε υπέροχα, να έχετε ένα υπέροχο πρωινό και τα λέμε αύριο το πρωί. Ξέρετε εσείς εδώ 7 η ώρα μόνο στο Kiss 92,9 Breakfast Show.
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Θέλω πρώτη καλημέρα να μας πάρει ένας πέδαρος.
1: Σας παρακαλώ πολύ.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Βαγγέλη, είσαι πέδαρος?
3: Έτσι πιστεύω.
0: Τι χαρακτηριστικά πιστεύεις ότι έχει ένας πέδαρος?
3: Να είναι ψηλός.
1: Είσαι ψηλός?
3: Πάνω από ένα. Εγώ είμαι ένα 82.
0: Α, είσαι πέδαρος. Είσαι δεσμευμένος πέδαρος?
3: Είμαι δεσμευμένος, παντρεμένος.
1: Κλείστε τώρα, παιδιά. Τι μας πήρε πέδαρος από το τηλέφωνο, άμα δεν μπορούμε να τον έχουμε. Το 50% των γυναικών που βρίσκονται σε σχέση, είτε παντρεμένες είτε όχι, έχουν στο μυαλό τους έναν εφεδρικό σύντροφο. Ναι. Σε περίπτωση που η τρέχουσα σχέση τους τελειώσει. Συμφωνώ με αυτό το άρθρο. Δηλαδή.
0: Σκαβάτζα.
1: Έχουν υπάρξει φάσεις της ζωής μου, ναι, που πραγματικά ήμουν σε σχέση που δεν περνούσα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Άμα χωρίσω, αυτός που με είχε δει το 2007 μέσα στο Ισάπ, που ήταν έτσι ωραίο παιδί, και μου είχε δώσει το τηλέφωνό του.
0: Εσύ έμπαινε στο Ισάπ και σου μοιράζαν τη χαρτάκια με τηλέφωνα.
1: Την έχουν πέσει πολλές φορές έξω.
0: Πού?
1: Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα όρασης. Κάποια θέματα άλλα, οι οποίοι, να σου πω κάτι.
0: Με θέλουν πολύ.
1: Με θέλουν πολύ, με θέλουν πολύ.
0: Τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ με τα κερδίσεις, Ευγενία μου?
4: Θα τα πάρει η κόρη μου, αυτό... γιατί αυτή με δήλωσε.
1: Σωστά, λοιπόν.
0: Ευγενία μου, να μην σε κρατάω όλο σε αγωνία. Να σε ρωτήσω μόνο πριν ξεκινήσουμε. Υπάρχει περίπτωση εχθές όλη μέρα να άκουσες καθόλου Kiss, γιατί η παραγωγή εδώ καθημερινά.
4: Η κόρη μου άκουσε.
0: Η κόρη σου άκουσε, η κόρη σου τα έκανε όλα, η κόρη σου λείπει όμως. Τι θα κάνουμε τώρα, θα είμαστε γρήγοροι να τα βρούμε, να δώσουμε τα 1000 ευρώ στην κόρη που τα έκανε όλα.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ευγενία μου, πώς ονομάζεται η πλευρά που βρίσκεται απέναντι από την ορθή γωνία?
4: Άλλη.
0: Σε ποιον ωκεανό βυθίστηκε ο Τιτανικός?
4: Άλλη.
0: Ποιο πνευστό όργανο είναι το σήμα κατά τεθέν της τζαζ?
4: Το σαξόφωνο.
0: Πώς ονομάζεται η πλευρά που βρίσκεται? Γιατί είσαι τόσο αγχωμένη?
1: Είναι αγχωμένη,
0: καλέ,
1: παιδιά.
0: Γιατί είσαι τόσο αγχωμένη? Είναι δυνατό να μου είσαι τόσο αγχωμένη?
1: Καλά, άκουσε με λιγάκι. Η κόρη πήρε τη δήλωση. Την παίρνουν δύο τρελοί τηλέφωνο σήμερα το πρωί που είναι και στη δουλειά τη. Σου λέει, σε πετάω μέσα στην κρύα θάλασσα. Εκεί που βυθίστηκε και ο Τιτανικός, λογικό είναι να αγχωθεί γυναίκα. Θέλω να σου μιλήσω για τα καινούργια αρκουδάκια AI που έχουν βγει. Το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι απλές προηγραφημένες προτάσεις που
0: διάλογο
1: μιλάνε με τα παιδιά. Κάνεις κανονικό το διάλογο. Το παιδάκι δηλαδή μπορεί να πει: Αρκουδάκι, γιατί η μανούλα μου πηγαίνει συνέχεια διακοπές με τον κουμπάρο, ας πούμε, και μπορεί το AI να σου ανοίξει τα μάτια και να σου καταστρέψει όλα σου τα παιδικά χρόνια.
5: Καλημέρα, καλημέρα το σχολικό.
0: Α, ποιο σχολικό?
1: Καλημέρα στο σχολικό.
0: Πού είστε?
5: Καλημέρα.
0: Θα τρελαθώ εγώ. Τι λέτε, θα παίξουμε όλοι μαζί, θα είμαστε γρήγοροι?
5: Θα είμαστε γρήγοροι, παιδιά.
0: Έτσι, μπράβο, χαμό θέλω. Λοιπόν, να βάλω χρονόμετρο, είστε έτοιμοι? Με το Δέλτα παίζουμε, πήγαμε. Ένα όνομα.
5: Δανάη.
1: Μια χώρα.
5: Δανία.
0: Με αυτό ταξιδεύουν οι αστροναύτες.
1: Η νομική διαδικασία λύσης του γάμου.
5: Διαζύγιο.
0: Ένα επάγγελμα.
1: Μια πόλη!
5: Δωμακός!
0: Θα τρελαθώ εγώ με αυτά τα παιδιά όλους τώρα εκεί. Και θέλω πριν σας αποχαιρετήσουμε να μας πείτε ένα καλημέρα Kiss όλοι μαζί.
5: Καλημέρα Kiss!
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Sports News. Powered by Bet365.
1: Η μέρα play-off για τη Super League με τις μάχες κορυφής ανάμεσα στους αιώνιους Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και τη μάχη των δικεφάλων ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Για τις χαμηλότερες θέσεις από την 5η έως την 8η παλεύουν ο Βόλος με τον Άρη και ο Λεβαδιακός με τον Όφη. Στην Ιταλία σήμερα ο τελικός κυπέλου ανάμεσα σε Λάτσιο και Ίντερ. Play-off σήμερα και για την Basket League με τον Ολυμπιακό να αγωνίζεται απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου. Στο Champions League στο Πόλο ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπρέσια. Με τον Braxton Key στη σύνθεσή της θα παραταχθεί η Βαλένθια απέναντι στον Παναθηναϊκό Άκτορ στο 5ο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς των playoffs της EuroLeague. Ο νικητής της αναμέτρησης τσεκάρει εισιτήριο για Final Four.
0: Sports News powered by Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
3: Μα το σημάδι.
4: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
5: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
4: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: 1000 ευρώ το λεπτό.
8: Άκουγες και είσαι χθες όλη μέρα?
9: Μέχρι τις 5 άκουγα.
8: Ποιος ποδοσφαιριστής έχει τους περισσότερους followers στο Instagram?
9: Κριστιανό Ρονάλντο.
8: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες χθες.
9: Τον Κριστιανό Ρονάλντο, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να το βρίσκα.
7: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
10: Και ναι, official είμαστε στη μέση της εβδομάδας, Τετάρτη 13 Μαΐου σήμερα, και συμβαίνουν δύο πράγματα, παιδιά. Ή που θα λες πάει τι φάγαμε και αυτήν την εβδομάδα, ή θα κοιτάς το ημερολόγιο για το πότε έρχεται το Σαββατοκυριακό. Ό,τι όμως και αν ισχύει για σένα, χαίρομαι που ξεκινάμε μαζί εδώ στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90s Now και φυσικά στο Kiss at Work. Ευρυδίκη Βαλαβάνη και αυτό το πρωί είναι στην παρέα σου για τις επόμενες δύο ώρες. Και σήμερα έχουμε ακόμα έναν λόγο για να χαμογελάσουμε, γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα κοκτέιλ, το ξέρατε. Οπότε, εάν από τώρα σκέφτεσαι αυτό το πρώτο after office drink, δεν σε κρίνει κανείς. Έχεις λόγο. Πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά και σήμερα, όπως μόνο εμείς ξέρουμε. 92 λεπτά μόνο επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή ή διαφημίσεις. Bailamos!

0: Τζαμέλια, Superstar, ακούμε 90's to now, φυσικά είστε εδώ στο 92,9 Kiss, φυσικά ακούμε και 92 λεπτά non-stop μουσικής. Θυμηθείτε, σήμερα είναι Τετάρτη, 13 Μαΐου, είστε πάντα εδώ στο 92,9 Kiss και για πάμε να δούμε τι συμβαίνει και σήμερα έξω στους δρόμους αυτής της πόλης. Τι να συμβαίνει, παιδιά, ακόμα μία ημέρα που καταγράφονται πολλά προβλήματα έξω. Λοιπόν, ο Κηφισός ξεκινάω, παραμένει στο κόκκινο από τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς το ρεύμα καθόδου, η κίνηση ξεκινά, παιδιά, από τη Νέα Φιλαδέλφεια και εκτείνεται μέχρι το Εγάλεο. Αντίστοιχα, στο ρεύμα ανόδου η κίνηση είναι από τη Λεωφόρο Αθηνών έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια, βλέπω. Και συνεχίζω, προβλήματα σημαντικά καταγράφονται και στη Λεωφόρο Συγκρού, κυρίως στο ρεύμα προς το κέντρο, από το ύψος Καλλιρόης μέχρι και το Σύνταγμα. Και την ίδια ώρα να σας πω ότι έχουμε κίνηση στο κέντρο που γίνεται χαμός, είναι όλο κόκκινο, με την Αρδιτού και τη Βασιλή Σοφίας να αντιμετωπίζουν τρομερά προβλήματα. Δύσκολη κατάσταση και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στη Λεωφόρο Κηφισίας. Χαμηλές πολύ οι ταχύτητες και στα δύο ρεύματα, κυρίως προς την άνοδο στην Κηφισίας. Και καθυστερήσεις έχουμε και στη Λεωφόρο Αλίμου, στη Λεωφόρο Αθηνών, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τι να πω, όλη αυτή η κατάσταση, ειδικά στο κέντρο, επιβαρύνεται με την 24ωρη απεργία που έχει κηρύξει σήμερα η ΑΔΔΗ. Συμμετέχουν γιατροί, υγειονομικοί, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι σε εφορίες και δημόσιους οργανισμούς γενικότερα. Να σας πω πως τα μέσα κινούνται κανονικά, ωστόσο, ξέρετε, το κέντρο είναι κλειστό. Οι δρόμοι, δηλαδή όσοι βρίσκεστε εκεί, θα πείτε, θα δεινοπαθήσετε, πώς να σας το πω.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Για να σας κάνω έτσι όμως την κατάσταση λίγο πιο όμορφη, απαντησούλα έχουμε για αύριο, για τα 1000 ευρώ το λεπτό που παίζουμε κάθε πρωί στις 9 παρα 20 με τον Αργύρη και τη Ζωή, ξέρετε, στο breakfast show με αυτά τα τρελά παιδιά. Η απάντηση λοιπόν στην πρώτη ερώτηση είναι Rio de Janeiro. Σε πολύ λίγο μπορεί η πινακίδα σου να γίνει το πιο τυχερό πράγμα της ημέρας σου. Έρχεται το Kiss Fuel Pass από το 92,9 Kiss και την Ελίν, αλλά τώρα έρχεται και ο Benson Boone με το Beautiful Things εδώ στο 92,9 Kiss. Oh.

Indila Dernier Dance. Είστε στο 92,9 και σήμερα είναι Τετάρτη 13 Μαΐου και ακούτε το Kiss at Work. Στο μικρόφωνο είμαι η Ευρυδίκη Βελαβάνη. Και πάμε παρέα στις 12 το μεσημεράκι, μέση της εβδομάδας, και ξέρουμε ότι τώρα το γέμισμα του ρεζερβουάρ αρχίζει να αγχώνει λίγο περισσότερο. Ευτυχώς όμως για εσάς, ο 92,9 Kiss και η Ελίν είναι εδώ, γιατί κάθε μέρα στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα, δύο ακροατές κερδίζουν από ένα Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ. Λοιπόν, τι θα λέγατε, είστε έτοιμοι? Για πάμε να ακούσουμε τους τρεις τυχαίους

Αν τελειώνει λοιπόν έτσι η πινακίδα σας με 903, είστε εσείς ο κάτοχος του αυτοκινήτου, μένετε εντός Αττικής, θα χρειαστεί να με καλέσετε στο 210-85.000 μέσα στα επόμενα 5 λεπτά. Εγώ τώρα συνεχίζω με Underdog Project και Summer Jam, πάντα εδώ στο 92,9 Kiss. 90's to now. Είσαι στο 92,9 Kiss.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στο 92,9 Kiss, Kiss at Work. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και σε εσάς που μου έχετε στείλει μήνυμα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αντώνη που μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber. Καθημερινός εδώ πέρα ακροατής μας. Και για πάμε να ακούσουμε κάποιον κύριο. Καλημέρα, Ιωάννη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Πολύ καλά.
0: Αρχικά να σου πω, να σε ρωτήσω πώς νιώθεις που κέρδισες το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από τον Kiss και την Ελίν.
1: Πολύ ωραία. Κάθε μέρα σας ακούω και ακούω τους αριθμούς και το πρωί και το απόγευμα. Τα ακούω σχεδόν όλη μέρα. Και μόλις άκουσα τα νούμερα, λέω σήμερα είναι η σειρά μου.
0: Είναι η σειρά σου. Για να πούμε ότι ο αριθμός πινακίδας σου τελειώνει σε 903. Οπότε ναι, σήμερα ήταν η μέρα σου, αφού μου λες ότι ακούς κάθε μέρα και πετύχαμε και τους αριθμούς σου. Εντάξει, νομίζω ιδανικά ξεκίνησε η Τετάρτη για εσένα. Γενικότερα να σε ρωτήσω κάτι, είσαι τυχερός ή τώρα έγινε σήμερα η εξαίρεση?
1: Πολύ ιδιαίτερα.
0: Πολύ ιδιαίτερα. Πού σε πετυχαίνω, Ιωάννη μου?
1: Στη δουλειά.
0: Στη δουλειά, από ποια περιοχή μας ακούς?
1: Τώρα είμαι Αθήνα κέντρο.
0: Πώς είναι το κέντρο? Σήμερα κόλαση, απεργία, οι δρόμοι κλειστοί, για πες, χαμός, να ενημερώσουμε και τους φίλους εδώ που μας ακούνε. Είναι όλοι κλειστοί οι δρόμοι, υπομονή σε όλους. Και εγώ θα σου πω να είσαι πάντα τόσο τυχερός, να ακούς εκείς, γιατί έχουμε τις καλύτερες δωράρες.
1: Ναι, κάθε μέρα.
0: Επιβεβαιώνεις. Είσαι πολύ σοβαρός όμως, ρε Ιωάννη μου, γιατί?
1: Που βγήκα στον αέρα και αυτό δεν το πω και πολύ καλά.
0: Μια χαρά τα πας, είσαι εξαιρετικός. Μη μασάς καθόλου. Καλή σου ημέρα, να ακούς πάντα Kiss, εδώ συντονισμένος, στην καλύτερη 90's στην νέα μουσική. Καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εμείς συνεχίζουμε με Robert Miles και Children, πάντα εδώ, όπως είπαμε, στο 92,9 Kiss.

Dua Lipa, 92,9 Kiss, με όλες τις επιτυχίες 90s to now. Και τώρα για πάμε λίγο Eurovision, γιατί ο Ακύλας, το αγόρι μας, τα κατάφερε και η Ελλάδα είναι στον τελικό της διοργάνωσης. Ο δικός μας Ακύλας, με το απόλυτα εκρηκτικό φέρτο, πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο για το μεγάλο τελικό της Eurovision. Και τι εμφάνιση ήταν αυτή, δεν ξέρω αν την είδατε. Ένα performance, παιδιά, που αποθεώθηκε στη Βιέννη, με social media να έχουν πάρει φωτιά, με Eurofans να μιλούν ήδη για μία από τις πιο δυνατές εμφανίσεις της βραδιάς. Ο Ακύλας κατάφερε αυτό που όλοι ελπίζαμε, να βάλει ξανά την Ελλάδα στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Η Ελλάδα ήταν ανάμεσα στις 10 χώρες που προκρίθηκαν, μάλιστα πέρασε και πρώτη στον τελικό, ανακοινώθηκε δηλαδή πρώτη, και έτσι το φέρτο ξεσήκωσε κοινό και τηλεθεατές. Εγώ το είδα χθες τη βραδιά και λέω, ρε παιδιά, πόσο ωραία συμμετοχή ήταν αυτή. Ο Φωκάς Ευαγγελινός έκανε τρομερά πράγματα. Ξέρετε όμως ποιο είναι το πιο όμορφο? Ότι είδαμε απλά, δεν είδαμε μάλλον μία απλά συμμετοχή, είδαμε αυτοπεποίθηση, είδαμε ταυτότητα, είδαμε ελληνικό παλμό και ένα act που πραγματικά φέτος έδειξε ότι δεν πήγαμε απλά για τη συμμετοχή, πήγαμε εκεί να διεκδικήσουμε ένα πράγμα. Ακύλα, φέρτο μας, κάνε μας υπερήφανους, το Σάββατο πάμε όλοι μαζί, ακόμα πιο δυνατά. Τι να πω, καλή επιτυχία σε αυτό το παιδί που έχει ξεσηκώσει όλη την Ελλάδα και έχει κερδίσει όλους τους fans, όχι μόνο από τη χώρα μας, αλλά και από το εξωτερικό. Ακούμε Melanie C, Never Be The Same Again, είστε πάντα εδώ, στη συντονισμένη στο 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσανε
2: οι ακροατές. Κάποιες λίγες.
1: Ποιο σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
2: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Νεκρά Θάλασσα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
3: Αν μέχρι τώρα η μέρα σου έχει πάει καλύτερα από όσο περίμενες, τέλεια. Αν όχι, έχουμε ακόμα μία ωρίτσα για να τη σώσουμε με τη σωστή μουσική. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα του Kiss at Work, εδώ στο 92,9 Kiss. Τα ρολόγια μας δείχνουν 11 και τα 92 λεπτά μόνο επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, συνεχίζονται. Ευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί σου μέχρι τις 12 και σε λίγο θα αποκαλύψω ακόμα μία απάντηση για το αυριανίο 1000 ευρώ το λεπτό. Πρώτο τραγούδι για την δεύτερη ώρα του Kiss at Work, Maroon 5, This Love.

0: ευρώ το λεπτό.
1: 90 στην επιτυχία στο 92,9 Kiss. Καλημέρα σε όλους και θέλω να πριν σας πω μια πάρα πολύ ωραία είδηση που διάβασα. Θα σας αποκαλύψω ακόμα μια απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό της Πέμπτης. Η απάντηση λοιπόν στη 10η ερώτηση που θα σας κάνει ο Αργύρης μας είναι Γαλλία. Και τώρα πάμε να μοιραστώ μαζί σας μια πολύ ωραία είδηση που είναι ένα βήμα πιο κοντά σε έναν κόσμο, πώς να το πω, όπου καμία γυναίκα δεν χρειάζεται να διαλέξει ανάμεσα στην καριέρα της και τη μητρότητα. Γιατί, παιδιά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πήρε μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση ότι από εδώ και πέρα οι ευρωβουλεύτριες που βρίσκονται σε εγκυμοσύνη ή έχουν μόλις γίνει μαμάδες θα μπορούν να ασκούν το δικαίωμα ψήφου μέσω εκπροσώπησης χωρίς να χρειάζεται να είναι υποχρεωτικά παρούσες στην αίθουσα. Συγκεκριμένα θα μπορούν να αναθέτουν την ψήφο τους σε συνάδελφό τους για έως και 3 μήνες πριν τον τοκετό και για 6 μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού. Η απόφαση εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία και στόχος είναι κάτι πάρα πολύ απλό, αλλά τόσο ουσιαστικό, ρε παιδιά. Καμία γυναίκα να μην χρειάζεται να διαλέξει ανάμεσα στη μητρότητα και στη φωνή της. Και κάπου εδώ ίσως δεν μιλάμε απλά για ένα νέο κανονισμό, ίσως μιλάμε για μια μικρή αλλά πολύ δυνατή νίκη για κάθε γυναίκα που προσπαθεί καθημερινά πραγματικά να χωρέσει όλα τα πράγματα που έχει να κάνει και τα καταφέρνει. Για όλες τις γυναίκες που θέλουν να είναι ταυτόχρονα επαγγελματίες, παρούσες και μαμάδες. Για όλες αυτές τις γυναίκες, για όλα αυτά τα έτσι σούπερ κορίτσια, ακούμε αυτό το τραγούδι και το αφιερώνω.

0: Ghost, Love Tonight, 90's Tonight. Όλες οι επιτυχίες παίζουν δυνατά στο 92,9. Δεν θέλω να ξεχνάτε, και πώς να το ξεχνάστε άλλωστε, το φανταστικό καλοκαιράκι που σας έχουμε ετοιμάσει εδώ στο 92,9. Καλοκαίρι φωτιά με συναυλιακές εμπειρίες που θα ζήσετε από κοντά και θα τις ετοιμάστε για όλη σας τη ζωή. Και Summer World Concert 2026 Lineup. Κληρώσαμε για συναυλία του Bruno Mars στο Μιλάνο, κληρώσαμε και για Harry Styles στο Amsterdam και τώρα έχει ανοίξει η φόρμα συμμετοχής για το Teddy Swims. Ο Kiss σας στέλνει στο Mad Cool Festival στη Μαδρίτη για να το δείτε live στις 9 Ιουλίου. Ζηλεύω τόσο πολύ, γιατί πέραν ότι ο Teddy Swims είναι αγαπημένος, λατρεμένος, θα δείτε και άλλους μαζί. Charlie Puth, Zara Larsson, Lord Florence and the Machine, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από εμάς. Μπείτε στο site μας, kiss929.gr, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό, γιατί η τύχη μπορεί να χαμογελάσει σε σένα που με ακούς τώρα. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 25 Μαΐου στα Τρελόπαιδά μας, στο Breakfast Show, και μετά θα ακολουθήσει και ο The Weeknd στη Λισαβόνα στις 5 Σεπτεμβρίου. Πάμε μια γρήγορη βόλτα για διαφημίσεις και επανερχόμαστε πάλι εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Χρήστα, Βουλθάν, Ενέκια.
1: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου, στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstatuconvention.gr.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
9: Φέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Φέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
9: Φέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
9: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
9: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: 92,9 Kiss.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Συνεχίζουμε με όλες τις 90's του Now επιτυχίες. Εδώ στο 92,9 Kiss. Θυμηθείτε, σήμερα είναι Τετάρτη, 13 Μαΐου. Ακούτε το Kiss at Work και το Kiss My Weekend συνεχίζεται στο Instagram του Kiss και σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις ένα πολύ ωραίο τριήμερο για δύο άτομα στο Τεζόρο Hotel στην Οικιάνα Λευκάδας. Ένα υπέροχο ξενοδοχείο όπου η πέτρα και το ξύλο συναντούν τη σύγχρονη αισθητική, με τα δωμάτια, παιδιά, να απλώνονται αμφιθεατρικά γύρω από την πισίνα και να διαθέσουν έτσι μπαλκόνι και ή βεράντα για την απόλυτη στιγμή χαλάρωσης. Μπείτε να το δείτε, το ξενοδοχείο είναι φανταστικό, ένας χώρος που συνδυάζει ηρεμία, φιλοξενία και έτσι την αίσθηση αυτής της πραγματικής απόδρασης που όλοι το έχουμε ανάγκη. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο Instagram του Kiss, να βρείτε το διαγωνισμό Kiss My Weekend και να δηλώσετε συμμετοχή. Ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου. Καλή επιτυχία να πω εγώ σε όλους και εμείς συνεχίζουμε με αγαπημένους Green Day, Boulevard of Broken Dreams, πάντα εδώ στο 92,9 Kiss.

0: The Weekend in Your Eyes. Και κάπως έτσι άλλη μια Τετάρτη ολοκληρώνεται. Ολοκληρώνεται όμως παρέα με εσάς. Τα καταφέραμε, φτάσαμε στα μισά της εβδομάδας. Και από εδώ και πέρα όλα αρχίζουν κάπως να μυρίζουν λίγο πιο. Πώς να το πω, Παρασκευή, δεν θα πω Σαββατοκύριακο. Παρασκευή θα πω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήμασταν μαζί έτσι και αυτό το πρωινό. Είτε ήσασταν μέσα στο αυτοκίνητο, κολλημένοι στην κίνηση. Ξέρω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα με την 24ωρη απεργία που έχει σήμερα. Είτε ήσασταν στο γραφείο, είτε κάπου ανάμεσα στα τηλέφωνα και στα email. 92,9 εκεί σε όλες τις επιτυχίες. 90's Now έρχεται τώρα για όλους εσάς η Μαρία Γεωργάκηνα για να σας κρατήσει η παρεούλα έως στις 2 το μεσημέρι. Αύριο πάλι μαζί στις 10 το πρωί ακριβώς με ακόμα περισσότερη μουσική και ακόμα περισσότερη, έτσι θα πω, ωραία διάθεση. Από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Sports News powered by Bet365.
2: Η μέρα playoff για τη Super League με τις μάχες κορυφής ανάμεσα στους αιώνιους Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και τη μάχη των δικεφάλων ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Για τις χαμηλότερες θέσεις από την 5η έως την 8η παλεύουν ο Βόλος με τον Άρη και ο Λεβαδιακός με τον Όφη. Στην Ιταλία σήμερα ο τελικός κυπέλου ανάμεσα σε Λάτσιο και Ίντερ. Playoff σήμερα και για την Basket League με τον Ολυμπιακό να αγωνίζεται απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου. Στο Champions League στο Πόλο ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπρέσια. Με τον Braxton Key στη σύνθεσή της θα παραταχθεί η Βαλένθια απέναντι στον Παναθηναϊκό Άκτορ στο 5ο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς των playoffs της EuroLeague. Ο νικητής της αναμέτρησης τσεκάρει εισιτήριο για Final Four.
1: Sports News powered by Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: 1000 ευρώ το λεπτό.
5: Πιο έντομο τρώει τα υφάσματα.
6: Σκόρος.
5: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ.
6: Ταξιδάκι, δωράκι.
4: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
7: Καλημέρα και από μένα, καλώς ήρθατε στο 92,9 και σε όλες οι επιτυχίες 90's του Now, η Μαρία Γεωργάκη ένα μέχρι τις 2 πάντα παρέα με τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό. Πριν ψάξετε τι να βάλετε στο προσωπάκι σας, παιδιά, για ρωτήστε το γιατρό σας, γιατί η απάντηση που θα πάρετε είναι Ζαρτό. Η σωστή φροντίδα αρχίζει από τη σωστή ερώτηση μόνο σε δερματολόγους και πλαστικούς χειρουργούς. Μαζί μέχρι τις 2!

0: κοιμηθείτε και σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου, ακούτε 92,9 εκεί. Τι να πούμε για τον Ακύλα μας, που έκλειψε τις εντυπώσεις φυσικά στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Παράλληλα, να ξέρετε, ενθουσίασε και ένας διερμηνέας την ώρα που ο εκπρόσωπος της Ελλάδας τραγουδούσε το Φέρτο στη σκηνή της Βιέννης. Χθες λοιπόν είχαν μεριμνήσει στο Netflix να αποδίδονται όλα τα τραγούδια του διαγωνισμού στη νοηματική καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου μέρους. Και την ώρα που ο τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή για να παρουσιάσει το Φέρτο, ο διερμηνέας ήταν τόσο παραστατικός, παιδιά, και ενθουσιώδης, που πραγματικά τράβηξε τα βλέμματα. Πρέπει να δείτε το βίντεο. Πολύ, πολύ καλός, υπέροχος. Λοιπόν, πάμε κάτι τώρα να ακούσουμε, ή μάλλον να σας αποκαλύψω, που σας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Σας ενδιαφέρει, γιατί έχει να κάνει με την τσέπη σας. Τώρα, 1000 ευρώ ζεστά και μετρητά, μέσα σε ένα λεπτάκι ξαφνικά να κερδίσετε. Ωραίο το λες, λέτε κι εσείς. Λοιπόν, αύριο 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό και στην 1

δυνατή ερώτηση, έτσι, στο 9, ξέρετε τι θα απαντήσετε. Τη λέξη 81. 81 λοιπόν. Τσούκου τσούκου, λέμε τις απαντήσεις και σήμερα. Καλή επιτυχία αύριο, μην ξεχνάτε, 9 παρά 20, 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 και εμείς είμαστε πάντα παρέα με τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό και σήμερα θα κάνω νωρίτερα το διαγωνισμό έτσι να σας πιάσω τον ύπνο, να δω πόσο ακούτε. Λοιπόν, θα κερδίσετε πάρα πολύ ωραίο δώρο Ζαρτό, διαμάντια, κολαγόνο, κρυστάλλινη επιδερμίδα. Ναι, πολύ σωστά, η Diamond Luxurious Cream μειώνει τις ρητίδες, χαρίζει νεανική υγεία όψη που λάμπει και το SPF 50+ με 5 φίλτρα προστατεύει από τον ήλιο που τους φέρνει πίσω, δώρο δηλαδή σε εσάς, ένα σετ Ζαρτό σε ένα πολύ ωραίο κομψό πουγγί που είναι μόνο για εσάς. Οπότε, στέλνετε στο Viber στο 6942-929-929, γράφετε Ζαρτό, το ονοματεπώνυμό σας και την περιοχή που ακούτε και του στέλνετε. Καλή επιτυχία!
1: Hi everyone, it's Teddy Swims.
2: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.
3: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια, είναι 48!
4: Πόσο?
2: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
5: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
6: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll With The Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
7: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers, Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τρεις εργένικες.
10: Άχρηστη.
11: Ένα μωρό.
10: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
11: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
12: και όλα ανατρέπονται
13: από το πουθενά.
11: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
13: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
12: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
13: Όμως μετά από μία.
11: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα?
12: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
12: Διονύσης Ατζαράκης.
11: Ζήσης Ρούμπος.
13: Χάρης Χιώτης.
11: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
14: Και η Ελένη Καρακάση.
12: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
11: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
2: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall. Μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall. 92,9.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στον 92,9. Εκείς καλώς ήρθατε. Δεν ξέρω αν είσαστε σε φάση restart. Πάντως δεν είστε μόνοι. Να ξέρετε ότι τρία ζώδια βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο του σύμπαντος και καλούνται να προετοιμαστούν για τολμηρές και ουσιαστικές αλλαγές με διάρκεια στο χρόνο. Και αυτό συμβαίνει λόγω της νέας σελήνης στον Ταύρο στις 16 Μαΐου. Είναι ένα αστρολογικό φαινόμενο που θα λειτουργήσει σαν μια σιωπηλή αλλά πανίσχυρη νέα αρχή, επηρεάζοντας κυρίως τους τομείς της αυτοεκτίμησης, των οικονομικών και της συναισθηματικής ασφάλειας. Επηρεάζει πολύ τους Ταύρους, ξεκινάει ένα πολύ προσωπικό νέο κεφάλαιο, τους Παρθένους, που ανοίγει έτσι για τους Παρθένους πόρτες που για καιρό έμοιαζαν κλειστές, και για τα Εγωκεράκια, που η νέα σελήνη φαίνει έναν αέρα ανανέωσης.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Για να σας πω τώρα για ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ performance που μπορείς να πιείς πραγματικά ένα θεατρικό έργο χωρίς ηθοποιούς και τεχνικούς. Μόνο ένα κουτί και εσύ. Μια ημέρα λοιπόν αφιερωμένη σε ομιλίες και εργαστήρια για την τεχνητή νοημοσύνη και 14 νέα έργα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Αθήνα, παιδιά. Η πρώτη έκθεση ψηφιακής τέχνης Onyx Showcase στην Ελλάδα έρχεται από 21 έως τις 24 Μαΐου στο Onassis Ready και φυσικά ανακαλύψτε το πρόγραμμα και μπορείτε να κλείσετε τη θέση σας στο onassis.org.
1: Χιουε Πας δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα αφημί πλατφόρμα.
2: Πάλι κράσαρε μωρέ, μη σκοτίζεσαι. Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just pump it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Ελίν καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
3: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
4: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφίλη.
5: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και από την καλή και από την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
6: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Κυριακή 31 Μαΐου. Και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνη. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7, από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
7: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση, ticketservices.gr.
11: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
12: Το επίθετο του διάσημου σεφ Gordon
13: Ramsay.
14: 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες.
13: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
2: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Και θα βοηθήσουμε να είσαι εσύ και να κερδίσεις αύριο τσακ μπαμ 1000 ευρώ ζεστά και μετρητά σε αυτό το καταπληκτικό παιχνίδι που παίζουμε καθημερινά στις 9 παρα 20 στο Breakfast Show. Τώρα, Τετάρτη, σήμερα με 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχουν προχωρήσει σήμερα οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα. Ως αποτέλεσμα, σήμερα οι δημόσιες υπηρεσίες σε όλη τη χώρα είναι κλειστές και υπάρχει έτσι μια αρκετή κίνηση στο κέντρο. Εντάξει, υπομονή με εκεί, όλα πάνε καλύτερα.

90s to now. Επιτυχίες στον 92,9 Kiss. Loca.

0: Όλες οι επιτυχίες να είναι στο Now στο 92,9 Kiss και ήρθε η ώρα να αποκαλύψουμε ακόμα μία απάντηση για...
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Για αυτά τα 1000 ευρώ που θέλω πάρα πολύ να τα κερδίσετε. Για να δούμε αύριο τι θα γίνει. Μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Οπότε η απάντηση στην δεύτερη ερώτηση, παιδιά, είναι η λέξη, μάλλον, ο Λεωνάρντο Νταβίντσι. Αυτό θα πρέπει να απαντήσετε. Πάμε να ακούσουμε Teddy Swims. Ο 92,9 εκεί σας στέλνει στο Mad Cool Festival στη Μαδρίτη. Να τον δείτε live στις 9 Ιουλίου με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Οπότε ξέρετε τι να κάνετε, έτσι. Μπαίνετε κατευθείαν στο site μας για συμμετοχή.

0: Λωρίν και Euphoria. Ταιριάζει πάρα πολύ φυσικά στο Eurovisionικό κλίμα έτσι που διανύουμε. Εδώ στο 92,9 εκεί, σε όλες οι επιτυχίες 90's του Now και μετά από ένα διάστημα έντονης λιοφάνειας και υψηλών θερμοκρασιών, παιδιά, το σκηνικό έτσι του καιρού αλλάζει στη χώρα. Ξανά τα επόμενα 24 ώρα. Η θερμή αέρια μάζα που έχει επηρεάσει τη χώρα μας εκτονώνεται, λέει, και από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη κατεβαίνουν σιγά σιγά ψυχρότερες αέριες μάζες. Αυτό σημαίνει ότι από αύριο το σκηνικό του καιρού αλλάζει ξανά με σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας και επιστροφή της αστάθειας. Παιδιά, εγώ έχω αγοράσει νέο μαγιό. Εγώ ήθελα να πάω το Σαββατοκύριακο για μπάνιο. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ποιος ταυτίζεται, θέλω να μου πείτε.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
2: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Φέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Φέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Φέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τρεις Εργένιδες.
11: Άχρηστη.
10: Ένα μωρό.
11: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
10: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
12: Και όλα ανατρέπονται.
9: Από το πουθενά.
10: Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
12: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
9: Όμως μετά από μία.
10: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
12: Ένα μωρό για τρεις.
13: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
12: Διονύσης Ατζαράκης.
10: Ζήσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
10: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
13: Και η Ελένη Καρακάς.
12: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
14: Το βάλε! Το βάλε!
15: Το αποκάρφωμα!
16: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
17: Τρελάνε μας!
18: Τρίποντο! Τρίποντο!
17: Μεχάρα μου!
19: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
20: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
21: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
22: 92,9.

Όλες οι επιτυχίες να είναι του Now στο 92,9. Και σε το μεταξύ διαβάζω μια έρευνα που έχει να κάνει, παιδιά, με τον ύπνο. Δεν ξέρω αν κοιμάστε με τον σύντροφό σας, αν ξεκουράζεστε αληθινά. Γιατί μια πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι το 99% των ζευγαριών παραδέχεται πως ένας από τους δύο απλώνεται τόσο πολύ που φτάνει να πιάνει μέχρι και το 90% του χώρου. Λέγεται bed hopping, η τάση αυτή που απλώνεται υπερβολικά κάποιος πολύ συχνά στον ύπνο. Λοιπόν, ευτυχώς, παιδιά, στην περίπτωση τη συγκεκριμένη, που υπάρχουμε και εμείς που δεν ενοχλούμε, δεν ροχαλίζουμε και κουλουριαζόμαστε, κοιμόμαστε σαν μωράκια και μπορούν οι άλλοι να απλώνονται. Αν όμως υπάρξει περίπτωση που είναι και οι δύο τέτοιοι τύποι που απλώνονται, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πέφτουν από το κρεβάτι από κάτω.

0: Crazy Town και Butterfly, τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γεωργάκηνα. Στο 92,9 και πάντα παρέα με τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό. Αν το δέρμα σας είχε άποψη, θα είχε ήδη διαλέξει τα Ζαρτό, παιδιά. Ευτυχώς ο δερματολόγος σας αλλά και ο πλαστικός χειρουργός ξέρει να το ακούει. Γιώργος Λάζαρος για τη συνέχεια στο 92,9 και καλό μεσημέρι.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό. Το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι.
3: Ναι.
2: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο. Ξέρετε. Γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου. Γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού. Γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
3: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
4: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή για Κυκλάδες ή 12 νησιά από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
5: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll with the Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers, Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
10: 1000 ευρώ το λεπτό.
11: Ακούγαμε εκεί για να πάρουμε καμιά απάντηση που η ραδιοφωνική παραγωγή όλη τη διάρκεια τη μέρα δίνουν τι απαντήσει που θα παίξουμε τώρα.
12: Κάθε μέρα ακούμε.
13: Ποιο μέρο του λόγου είναι η λέξη γρήγορα?
12: Επίδημα. Επειδή το βάζω πάρα πολύ στη δουλειά, μπορεί να τα έχω ακούσει, οπότε περιμένω να και μου έρθουν, ναι.
10: Κάθε πρωί στι 9 παρα 20 στο 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενο νικητή μπορεί να είσαι εσύ.
14: Τετάρτη και 13 στον 92,9 Kiss που παίζει πάντα επιτυχίες 90s to now. Γεια σας! Την επόμενη ώρα θα κερδίσετε το γεύμα εργασίας και έχουμε για εσάς καύσιμα, έχουμε μετρητά και ταξίδια. Σε λίγο θα μιλήσουμε για την Eurovision, για τα social media και για σινεμά. Τώρα θα ακούσουμε Amy Winehouse, Amy McDonald και Robbie Williams στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε, είναι Τετάρτη και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Σημειώστε τώρα την απάντηση στην τέταρτη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι 6. Τώρα θα ακούσουμε τον Enrique Iglesias. Σε λίγο έρχεται και η Sabrina Carpenter με το Espresso που είχε γενέθλια τη Δευτέρα. Έγινε 27. Happy birthday, Sabrina. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: 13 του μήνα και ακούμε βεβαίως 92,9 Kiss. Μια χαρά τα πήγε ο Ακύλας εχθές στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Παραμένει δεύτερος στα προγνωστικά. Το χθεσινό σοου, όπως ξέρετε, άνοιξε η Βίκη Λέανδρος, υπέροχη όπως πάντα. Αύριο στο δεύτερο ημιτελικό θα διαγωνιστεί η Κύπρος με την Αντιγόνη. Ελπίζουμε να τη δούμε και αυτή στον τελικό του Σαββάτου. Σε λίγο εμείς θα ακούσουμε τον Alex Warren με το Ordinary. Θα ακούσουμε και τους Delirium από τα 90s εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Χιουε πας. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Αφημί. Πλατφόρμα.
2: Πάλι κράσαρε μωρέ. Μη σκοτίζεσαι. Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just pump it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Ελίν καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί. Χρήστα, βουλθά, ενέκεια.
6: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με το γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος, σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις, ούτε στο φύλο ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
11: 92,9 Kiss.
12: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day. We'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

Τετάρτη 13 του μήνα στον 92,9 Kiss. Στις 5 θα διεκδικήσετε ξανά το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν που σας χαρίζουμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Γι' αυτό να έχετε τηλέφωνο κοντά σας, αν ακούσετε στον αέρα τα τρία τελευταία νούμερα της πινακίδας σας, καλέστε μας γρήγορα. Συνεχίζουμε με Deja Vu. Σε λίγο θα ακούσουμε και Pink και NSYNC εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Άπατε, άπατε εδώ στον 92,9 Kiss. Και τι έχουμε για εσάς? Έχουμε μοναδικό τριήμερο για χαλάρωση και recharge στο πανέμορφο ξενοδοχείο Τεζόρο στην Οικιάνα Λευκάδας, με σούπερ φιλοξενία και υπέροχη θέα. Ό,τι πρέπει για απόδραση. Μπείτε λοιπόν στο Instagram μας και δηλώστε συμμετοχή. Τον νικητή θα τον μάθουμε το Σάββατο στην εκπομπή του Κώστα και η Kiss My Weekend. Διαγωνισμοί συνεχίζονται. Σε λίγο θα ακούσουμε Madhouse, Sober και Spice Girls. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll with the Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
11: 1000 ευρώ το λεπτό.
12: Άκουγες και είσαι χθες όλη μέρα?
13: Μέχρι τις 5 άκουγα.
12: Ποιος ποδοσφαιριστής έχει τους περισσότερους followers στο Instagram?
13: Κριστιανό Ρονάλντο.
12: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες εχθές.
13: Τον Κριστιανό Ρονάλντο, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να το βρίσκα.
11: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Η ώρα είναι 3 και αυτό σημαίνει ότι σε περίπου 20 λεπτά στον 92,9 Kiss θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan. Σε λίγο θα αποκαλύψουμε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό και θα ενημερωθούμε για την κίνηση. Τώρα θα ακούσουμε Madhouse, θα ακούσουμε Somber και Spice Girls. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε, είναι Τετάρτη 13 Μαΐου και ακούμε 92,9 Kiss. Τώρα θα μάθετε την απάντηση στην έκτη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Σημειώστε τη για να κερδίσετε εύκολα. Είναι 6. Κίνηση έχει η κάθοδος του Κηφισού στη μεταμόρφωση αυτή την ώρα. Κίνηση έχει και το κέντρο και η Ποσειδόνος και η Κηφισίας. Συνεχίζουμε με John Legend, Bruno Mars και Anastasia. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Δεν είμαστε alone, έχουμε παρέα των 92,9 εκεί πάντα και ήρθε η ώρα τώρα να διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο υπέροχες πίτσες Bianca Philadelphia και ένα Choco Crunch για να σας γλυκάνουμε. Ανοίξτε λοιπόν το Viber, γράψτε μήνυμα γραπτό ή φωνητικό με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας και στείλτε το στο 6942-929-929. Τα λέω ξανά, μήνυμα γραπτό ή φωνητικό, όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, το στέλνετε στο 6942-929-929. Όπως ξέρετε, ο διαγωνισμός είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Σήμερα θα κερδίσει ο τρίτος ή η τρίτη που θα στείλει. Εμείς ετοιμαζόμαστε να ροκάρουμε με τους Måneskin και να τραγουδήσουμε με τη Sonic. Έρχονται σε πολύ λίγο στον 92,9 Αττικής.
1: Hi everyone, it's Teddy Swims.
2: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival. Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι.
3: Ναι.
2: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο. Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου. Γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού. Γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
3: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
4: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή για Κυκλάδες ή 12 από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
5: Τρεις Εργένιδες. Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
7: Και όλα ανατρέπονται.
8: Από το πουθενά.
5: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
7: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
8: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
7: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
7: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάση.
7: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
12: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
13: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: 92,9.

Τετάρτη με DJ Lo εδώ στον 92,9 Kiss και μέτρα κατά του εθισμού των social media σκέφτονται να πάρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία των παιδιών που είναι, ξέρουμε, πιο ευάλωτα. Η αλήθεια είναι ότι ο εθισμός έχει παρενέργειες και στη ζωή και στην υγεία, οπότε χρειαζόμαστε λίγη βοήθεια, ειδικά οι μικρότεροι. Συνεχίζουμε με Lily Wood και Westlife, ακούμε πάντα 92,9.

0: Knocking on Heaven's Door εδώ στον 92,9 Kiss και το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan κέρδισε σήμερα η Βασιλική. Αύριο την ίδια ώρα θα παίξετε ξανά. Η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery στην Ελλάδα δημιούργησε ένα νέο κατάστημα στην καρδιά της Αργυρούπολης. Τώρα έχει 106 καταστήματα σε όλη τη χώρα. Η Pizza Fan επιβεβαιώνει λοιπόν τη δυναμική της παρουσία σε κάθε γωνιά. Στη Λεωφόρο Κύπρο 87, είπαμε, στην Αργυρούπολη θα βρείτε ένα νέο κόσμο από γεύσεις που θα ενθουσιάζουν όλους τους pizza lovers. Η Pizza Fan για 3 δεκαετίες έχει την ίδια δέσμευση. Προχωρημένες συνταγές όπως οι νέες premium pizzas με την υπογραφή του Δημήτρη Καρμούτσου, ποιοτικά υλικά και προσιτές τιμές. Καλή αρχή να ευχηθούμε εμείς. Συνεχίζουμε με Quabs, με Jam & Spoon και Billie Eilish. Έρχονται εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Η μέρα play-off για τη Super League με τις μάχες κορυφής ανάμεσα στους αιώνιους Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και τη μάχη των δικεφάλων ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Για τις χαμηλότερες θέσεις από την 5η έως την 8η παλεύουν ο Βόλος με τον Άρη και ο Λεβαδιακός με τον Όφη. Στην Ιταλία σήμερα ο τελικός κυπέλου ανάμεσα σε Λάτσιο και Ίντερ. Play-off σήμερα και για την Basket League με τον Ολυμπιακό να αγωνίζεται απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου. Στο Champions League στο Πόλο ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπρέσια. Με τον Braxton Key στη σύνθεσή της θα παραταχθεί η Βαλένθια απέναντι στον Παναθηναϊκό Άκτορ στο 5ο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς των playoffs της EuroLeague. Ο νικητής της αναμέτρησης τσεκάρει εισιτήριο για Final Four.
1: Sports News powered by Bet365. Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
5: Πόσο?
6: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
4: Ποιο γυναικείο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe?
5: Η Spice Girls.
4: Πέτρο μου, έχεις κερδίσει 1000 ολόκληρα ευρώ, το καταλαβαίνεις?
6: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Κις για το δώρο και για τη συντροφιά που μας κρατάει.
3: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Κις παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
7: 4-1 στον 92,9 Κις. Βροχή δείχνουν οι προβλέψεις για αύριο το μεσημέρι και για το Σάββατο. Okay. Εμείς θα ακούσουμε τώρα επιτυχίες 90's to now από Quabs, από Jam & Spoon και Billie Eilish. Σε λίγο θα μάθετε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό και θα μάθετε πώς θα διεκδικήσετε ταξίδι στη Μαδρίτη για τη συναυλία του Teddy Swims. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: 13 του μήνα Τετάρτη στον 92,9 Kiss και στην 8η ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό, η απάντηση είναι κινέζικη. Εσείς μπείτε στο kiss929.gr και δηλώστε συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό μας για το ταξίδι στη Μαδρίτη με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Εκεί ο νικητής θα απολαύσει τη συναυλία του Teddy Swims μαζί με Charlie Puth, με Zara Larson, με Lord και Florence and the Machine. Τον Teddy Swims εμείς θα τον ακούσουμε αμέσως μετά την Έλενα Παπαρίζου εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Τετάρτη στο 92,9 Kiss που σας χαρίζει 1000 ευρώ το λεπτό κάθε πρωί στο Breakfast Show αν απαντήσετε σωστά σε 10 ερωτήσεις. Για εσάς που ρωτάτε, να θυμίζω ότι πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή στο kiss929.gr και για να βοηθήσουμε κάθε μέρα, κάθε ώρα από τις 10 το πρωί και μετά αποκαλύπτουμε στον αέρα μία απάντηση στις ερωτήσεις της επόμενης ημέρας. Σε λίγο θα ακούσουμε Αβεντούρα, θα ακούσουμε και Harry Styles. Τώρα θα ακούσουμε αν σήμερα η Ευγενία κατάφερε να κερδίσει τα 1000 ευρώ το λεπτό. Ήταν γρήγορη, είχε τις απαντήσεις. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.
1: Τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ με τα κερδίσεις, Ευγενία μου?
2: Θα τα πάρει η κόρη μου, αυτό... γιατί αυτή με δήλωσε.
3: Σωστότατη, λοιπόν.
1: Να σε ρωτήσω μόνο πριν ξεκινήσουμε. Υπάρχει περίπτωση εχθές όλη μέρα να άκουσες καθόλου Kiss?
2: Η κόρη μου άκουσε.
1: Η κόρη σου άκουσε, η κόρη σου τα κάνει όλα, η κόρη σου λείπει όμως. Τι θα κάνουμε τώρα? Ευγενία μου, πώς ονομάζεται η πλευρά που βρίσκεται απέναντι από την ορθή γωνία?
2: Άλλη.
1: Σε ποιον ωκεανό βυθίστηκε ο Τιτανικός?
2: Άλλη.
1: Πώς ονομάζεται η πλευρά που βρίσκεται? Γιατί είσαι τόσο αγχωμένη?
3: Είναι αγχωμένη, παιδιά. Καλά, άκουσε με λιγάκι. Η κόρη πήρε τη δήλωση. Την παίρνουν δύο τρελοί τηλέφωνο σήμερα το πρωί που είναι και στη δουλειά τη. Σου λέει, σε πετάω μέσα στην κρύα θάλασσα. Εκεί που βυθίστηκε και ο Τιτανικός, λογικό είναι να αγχωθεί η γυναίκα.
4: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
5: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Μα το σημάδι.
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
3: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
2: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
0: Τρεις Εργενίδες.
4: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
6: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά.
5: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
7: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάση.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
9: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
10: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
11: Είσαι εδώ.
12: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
13: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
14: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
15: 92,9 Kiss.

Set Fire to the Rain 13 Μαΐου στον 92,9 Kiss και ξεκίνησε χθες το φεστιβάλ κινηματογράφου στις Κάνες με τον σκηνοθέτη και τον πρωταγωνιστή του Lord of the Rings να βραβεύονται για την προσφορά τους. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ανακοινώθηκε ότι παρουσιαστής των Όσκαρ θα είναι και φέτος ο Conan O'Brien για τρίτη φορά. Τώρα ακούμε τον Hozier. Εμείς λίγο έρχονται και οι Four Non Blondes στον 92,9 Kiss.

με τους Kings of Leon στην παρέα και κάθε απόγευμα μετά τις 5 ακούμε το Drive Time και σήμερα έχουν για εσάς Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν και απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό, γι' αυτό μείνετε εδώ στον 92,9 Kiss. Θα τα πούμε αύριο στις 2 ακριβώς. Φιλιά πολλά.

0: Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι!
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι!
5: Πολλά, σενιόρ Μακής!
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
6: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll With The Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens. Με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons, coupons.
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstatuconvention.gr.
14: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
15: Πέρτο.
16: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
15: Πέρτο.
16: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
15: Πέρτο.
16: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
15: Μην το φέρεις.
16: Γιατί?
15: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
17: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: 1000 ευρώ το λεπτό.
21: Να σε ρωτήσω κάτι, υπάρχει περίπτωση εχθές, καθόλου τη διάρκεια της ημέρας, να άκουσες καθόλου Kiss? Γιατί η ραδιοφωνική παραγωγή από τις 10 το πρωί μέχρι το βράδυ δίνουν απαντήσεις αβέρτα των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα.
22: Ναι, μία-δύο μπορεί να τις έχω ακούσει.
21: Πέτρο μου, ποιο είναι το αντίθετο της λέξης ωφέλιμος?
22: Λαβερός. Αυτή είχα ακούσει.
20: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
23: Καλή, σημειώστε όλες τις απαντήσεις για να πάρετε τα 1000 ευρώ. Είναι απλό το θέμα. Τις δίνουμε καθημερινά από τις 10 το πρωί στις 8 το βράδυ. Καλησπέρα σε όλους. Λίγα λεπτά μετά τις 5 το απόγευμα. Είναι Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου. Το Kiss Drive Time μόλις ξεκίνησε. Είμαι η Ελένη Νικολάου και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Θα δώσω κι εγώ μια απάντηση για τα 1000 ευρώ. Έχουμε όμως και το Kiss Fuel Pass από τον Kiss και την Ελίνη.

Όλες οι επιτυχίες 90's Now παίζουν δυνατά στο 92,9 εκεί. Σ' ακούσαμε και τη Lady Gaga στο Αλεχάνδρο. Αλεχάνδρο, πού είσαι Αλεχάνδρο? Αλεχάνδρο λείπει. Από Δευτέρα θα είναι και πάλι μαζί μας. Και θα την πω την κίνηση πάλι μόνη μου. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ρίξουμε μια ματιά σε αυτήν. Από ό,τι βλέπω εδώ, Κηφισός έχει αρκετή. Το κέντρο της Αθήνας, η Ποσειδώνος στον Άλυμο. Η Βουλιαγμένη στην Αργυρούπολη, πολλή κίνηση. Και η Κηφισία στη Φιλοθέη έχει αρκετή κίνηση. Και τώρα να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό. Βλέπω ότι έχουμε αυτή τη στιγμή 25 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα βρέχει, η μέγιστη 26 βαθμούς. Και την Παρασκευή δεν θα βρέχει, το Σάββατο πάλι θα βρέχει, την Κυριακή δεν θα βρέχει και μάλιστα την Κυριακή θα χτυπήσει και 30, 29-30, με λίγη συννεφιά ό,τι πρέπει αν σκοπεύετε να πάτε στη θάλασσα. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Γλυκερία που σήμερα γιορτάζει και να πούμε ότι έχουν βγει τα αναλυτικά στοιχεία για το Fuel Pass του 2026, το κρατικό δηλαδή. Πάνω από 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι το πήραν, αλλά πολλοί από αυτούς το θεωρούν σαν μια σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας. Κάτι είναι και αυτό όμως, γι' αυτό επειδή είναι μια σταγόνα, εμείς θα βάλουμε κι άλλη μια σταγόνα για να τις κάνουμε δύο, αφού μπορείτε να κερδίσετε Fuel Pass και στο KISS. Το KISS Fuel Pass από την Ελλήν, αξίας 50 ευρώ. Αμέσως μετά λοιπόν θα ακούσουμε τρεις τυχαίους αριθμούς και αν η πινακίδα του οχηματός σας τελειώνει με αυτούς, θα κερδίσετε το KISS Fuel Pass. Πάμε με No Doubt.

κοιμηθείτε σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου, ακούμε 92,9 εκεί. Σε επιτυχίες 90's του Now, φυσικά πάντα. Demon Hunters Golden. Και νομίζω πως ήρθε η ώρα για το Kiss Fuel Pass από την Ελλήν. Καθημερινά

0: Στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα, ακούμε τρεις αριθμούς, τυχαίους αριθμούς. Και αν η πινακίδα το οχήματό σας τελειώνει με αυτούς και τηλεφωνήσετε μέσα σε 5 λεπτά, τότε εμείς τι κάνουμε, σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε προσεκτικά τους σημερινούς τρεις τυχερούς αριθμούς.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Οι τυχεροί αριθμοί είναι
2: 3, 1, 8.
0: Είπε 318. Πιανού η πινακίδα τελειώνει σε 318. 318 και τα τρία μαζί στη σειρά αυτή, 318. Πιανού η πινακίδα λοιπόν τελειώνει σε 318. Θα πρέπει να μου τηλεφωνήσετε γρήγορα γρήγορα στο 210-80-50.000. Έχετε και 5 λεπτά στη διάθεσή σας φυσικά για να τα αξιοποιήσετε. Αλλά θα πρέπει να κάνετε γρήγορα, γιατί μερικές φορές τηλεφωνούν 2-3 και πάντα ο πρώτος θα το κερδίσει. Οπότε αν τελειώνει η πινακίδα σε 318, 210-80-50.000.

Shows, One Forgets You, πάντα στο 92,9 εκεί μόλις επιτυχίες 90's του Now. Δεν είχαμε νικητή για τα καύσιμα. Αύριο πάλι το πρωί στις 10 η Ευρυδίκη θα δώσει τη δυνατότητα σε κάποιον από εσάς και φυσικά εμείς το απόγευμα πάλι την ίδια ώρα. Να πούμε τώρα για τη χθεσινή εμφάνιση του Ακύλα. Εμένα μου έχει μείνει αξέχαστη πραγματικά. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είδατε Eurovision χθες. Εγώ στήθηκα, είδα μερικά τραγούδια, δεν τα είδα όλα, γιατί ψιλοβαρέθηκα. Αλλά πραγματικά με τον Ακύλα έμεινα με ανοιχτό το στόμα. Μου άρεσε πάρα πολύ η εμφάνισή του. Ο Φωκάς έχει κάνει θαύματα πραγματικά. Η τηλεθέαση στην ΕΡΤ έσπασε τα κοντέρ. Πολλοί την είδαν την εμφάνιση του Ακύλα. Βγήκε τέταρτος και εκείνη την ώρα χτυπούσαν τα μηχανάκια κόκκινο, γιατί είχαν συντονιστεί όλοι να δουν τι ακριβώς θα συμβεί. Πήγαν όλα πάρα πολύ καλά. Τα σχόλια είναι φανταστικά σε ολόκληρη την Ευρώπη και μάλιστα το BBC τον αποθέωσε. Αυτή η ελληνική κομματάρα, λέει, είναι άλλου επίπεδου. Αυτό είπε το BBC. Οπότε, αν κάποιος άλλος λέει το οτιδήποτε, απλά δεν το ακούμε, το προσπερνάμε. Αφού το BBC είπε αυτό και κάποιοι άλλοι, νομίζω ότι κλείδωσε. Όντως ήταν πολύ καλή η εμφάνισή του. Και εννοείται πως το Σάββατο κανονίσαμε παρέες και λοιπά, γιατί αυτό είναι το fun της Eurovision. Να κάτσεις με μια παρέα στον καναπέ, στο σπίτι σου και να απολαύσεις, να σχολιάσεις, να περάσεις όμορφα, να κράξεις και μετά να χαρείς αν βγει η χώρα σου πρώτη ή τουλάχιστον στην τριάδα.

0: θυμηθείτε σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου, ακούμε 92,9 Kiss. Αυτό είναι το Kiss Drive Time φυσικά. Και πάμε για λίγες διαφημισούλες τώρα. Αμέσως μετά όμως, αν έχετε κάψει το πουκάμισο στο σίδερο και το πετάξατε, θα σας πω γιατί έχετε κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Επίσης, θα σας αποκαλύψω μια ακόμα απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Θα παίξουμε όνομα αυτό ζώο πράγμα. Και μουσικά έρχονται οι James με το Getting Away With It και η Melanie Fiona με το Monday Morning. Αμέσως μετά.
1: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Χρήστα, ουλθά, ενέκεια.
2: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ,
7: τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
8: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
11: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και Classic Rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Αλίμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
12: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
13: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: 92,9 Kiss.

αγαπημένη μας Μελάνη Φιώνα με το Monday Morning, πάντα εδώ στο 92,9 εκεί με τις επιτυχίες 90's του Now. Και νομίζω πως ήρθε η ώρα τώρα να παίξουμε όνομα αυτό ζω πράγμα. Ω ναι, ήρθε η ώρα. Και το δώρο που σας περιμένει είναι φανταστικό, γιατί είναι δωρεπιταγή 100 ευρώ από την Ούζου, η οποία είναι γνωστή για τα υπέροχα fashion ρολόγια. Και τώρα επεκτείνεται και στην παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης συλλογής αξεσουάρ, όπου αυτή η συλλογή περιλαμβάνει γυναικεία τσάλινα κοσμήματα, ανδρικά και unisex βραχιόλια, τη νέα συλλογή γυαλιών ηλίου, δημιουργώντας ένα καταμάχητο συνδυασμό ποιότητας και design. Θα τα βρείτε όλα στο ανανεωμένο e-shop ouzou.gr. Αυτό λοιπόν είναι το δωράκι που σας περιμένει για να παίξουμε όνομα αυτό ζω πράγμα, αν φυσικά καταφέρετε και με κερδίσετε. Αυτό είναι το κόλπο, που σας το εύχομαι δηλαδή. Οπότε 2-10-85.000, καλείτε τώρα για να παίξουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα. Και εδώ στο 92,9 εκεί θα ακούσουμε τη Λόλα Γιάνγκ, που της αρέσει το Μέση μάλλον.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα.
1: Όπως έμαθα με την Έρη παίζουμε. Γεια σου Έρη.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Τι κάνεις, πού σε πετυχαίνουμε?
2: Σπίτι είμαι.
1: Ναι.
2: Εργάζομαι λίγο από το σπίτι τώρα.
1: Εργάζεις από το σπίτι? Καλό αυτό.
2: Ναι. Ο, είμαι εκπαιδευτικός. Έχω δύο σώματα. Αυτό, συνεχίζω τη δουλειά την πρωινή.
1: Α, συγγνώμη. Πήγες στη δουλειά και τώρα συνεχίζεις και τη δουλειά από το σπίτι. Αυτό μου λες.
2: Ναι. Τα δύο σώματα δεν σταματάνε.
1: Μάλιστα. Οκ.
2: Οπότε... Αλλά σας ακούω, έχω ωραία παρέα.
1: Τέλεια. Οπότε λοιπόν τώρα θα κάνουμε ένα μικρό break, θα παίξουμε ονομαφυτό. Μακάρι να το κερδίσεις το δώρο, γιατί είναι φανταστικό.
2: Mm-hmm.
1: Α, φαντάσουμε λίγο καλά αυτό το απόγευμα. Είσαι έτοιμη?
2: Έτσι.
1: Ωραία.
2: Έτοιμη.
1: Λοιπόν, παίζουμε με το γράμμα
2: Ύψιλον. Ύψιλον. Ωραία.
1: Ναι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ωραία.
2: Πάμε.
1: Λοιπόν. Ένα επάγγελμα.
2: Υδραυλικός.
1: Αυτό το σκάφος κινείται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.
2: Υποβρύχιο.
1: Στα ελληνικά το sleepy bank.
2: Υπνόσακος.
1: Πίνουμε σε αυτήν όταν τσουγκρίζουμε τα ποτήρια μας.
2: Την υγειά μας.
1: Ένα όνομα.
2: Ιάκυνθος.
1: Αλλιώς το δωμάτιο που κοιμόμαστε.
2: Υπνοδωμάτιο.
1: Η εργασία μετά από κανονικό ωράριο.
2: Υπερορία.
1: Ένα ζώο.
2: Ιένα.
1: Το βάρος που ξεπερνά ένα καθορισμένο όριο.
2: Υπέρβαρο.
1: Μπράβο ρε εσύ, έσκησες.
2: Αλήθεια?
1: Ναι, τι, μας έμεινε κι άλλος χρόνος. Φανταστική.
2: Ευχαριστώ.
1: Εντάξει, δεν έχω λόγια. Από τις καλύτερες παίκτριες. Έρμη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ναι, πολύ καλή.
2: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
0: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's να παίζουν δυνατά στο 92,9 Kiss φυσικά. Και τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Σας έχει τύχει ποτέ να σιδερώσετε ρούχα και κάποιο από αυτά να σας καεί και να μείνει στάμπα από το σίδερο πάνω? Σας έχει τύχει? Και τι κάνατε μετά, το πετάξατε το μπλουζάκι, το μπουκάμισο, οτιδήποτε? Κακώς το πετάξατε. Δεν έπρεπε να το πετάξετε. Έπρεπε να το κρατήσετε και να το φορέσετε και να καμαρώνετε εκεί έξω στους δρόμους φορώντας αυτό το καμένο μπουκάμισο. Ελβετικός οίκος μόδας, υψηλής γραπτικής μάλιστα, πουλάει λευκό oversized πουκάμισο με μια στάμπα η οποία προσωμιώνει το κλασικό ατύχημα με το καμένο αποτύπωμα που αφήνει ένα ζεστό σίδερο ρούχων. Πόσο λέτε? 1139 δολάρια. Οπότε, ξέρετε τι θα κάνουμε. Θα πάμε σήμερα, θα σιδερώσουμε ένα τέτοιο πουκάμισο ή ένα μπλουζάκι, θα το κάψουμε, θα φροντίσουμε να έχει και μια τρύπα για να πρωτοπορήσουμε. Γιατί μόνο αυτοί είναι έξυπνοι, είμαστε κι εμείς.
1: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Επιτυχίες να είναι το Σνάου μόνο στο 92,9 εκείς φυσικά. Έρχεται και το Ράλι Ακρόπολης. Η ΕΚΟ το καλωσορίζει με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Οπότε προσέξτε. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εφοδιάζεστε με ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Με κορυφαία καθαρότητα κινητήρα, προστασία από φθορά και ως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα, η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει μια πραγματικά ανώτερη εμπειρία οδήγησης. Η προσφορά λοιπόν ισχύει, μην τη χάσετε, κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου. Και τώρα νομίζω πως ήρθε η ώρα να αποκαλύψω άλλη μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό, το αυριανό παιχνίδι. Καθημερινά σε 9 παρα 20 παίζουμε για 1000 ευρώ μέσα σε ένα λεπτό. Στο breakfast show με τον Αργύρη και τη Ζωή δηλώνουμε συμμετοχή στο site kiss929.gr. Πάμε να αποκαλύψουμε άλλη μία.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Άλλη μία απάντηση λοιπόν για τα 1000 ευρώ το αυριανό είναι Λεωνάρντο Νταβίντσι. Καλή επιτυχία για αύριο.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Η μέρα play-off για τη Super League με τις μάχες κορυφής ανάμεσα στους αιώνιους Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και τη μάχη των δικεφάλων ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Για τις χαμηλότερες θέσεις από την 5η έως την 8η παλεύουν ο Βόλος με τον Άρη και ο Λεβαδιακός με τον Όφη. Στην Ιταλία σήμερα ο τελικός κυπέλου ανάμεσα σε Λάτσιο και Ίντερ. Play-off σήμερα και για την Basket League με τον Ολυμπιακό να αγωνίζεται απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου. Στο Champions League στο Πόλο ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπρέσια. Με τον Braxton Key στη σύνθεσή της θα παραταχθεί η Βαλένθια απέναντι στον Παναθηναϊκό Άκτορ στο 5ο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς των playoffs της EuroLeague. Ο νικητής της αναμέτρησης τσεκάρει εισιτήριο για Final Four.
0: Sports News powered by Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo idea.
4: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Επιμένει.
3: Επιμένει. Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
2: Πόσο?
4: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
5: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall. Μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
6: 1000 ευρώ το λεπτό.
7: Το επίθετο του διάσημου Σεφ Γκόρντον
8: Ράμζι.
9: 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες.
8: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
6: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Και ευχόμαστε βέβαια να βρεθεί και αύριο νικητής εδώ στον 92,9 εκείς για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Θα σας δώσω φυσικά άλλη μία απάντηση αυτή την ώρα, εννοείται. Και μένει άλλη μία την οποία θα την δώσει η Χριστίνα 7 με 8. Κατά τα άλλα, θα παίξουμε Kiss Soundcheck και θα μάθουμε πού βρίσκεται το μεγαλύτερο παγκάκι στην Ελλάδα. Είναι το Kiss Drive Time, είμαι η Ελένη Νικολάου και θα είμαι μαζί σας άλλη μία ωρίτσα.

0: Weekend μαζί Mariana Grande, Save Your Tears, πάντα στο 92,9 εκεί με όλες τις επιτυχίες 90's του Now φυσικά. Ναι, όντως είστε πάρα πολύ παρατηρητικοί, σας ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί όταν λέμε ότι είμαστε μια παρέα, πραγματικά είμαστε μια παρέα. Γιατί κάποιος από την παρέα λοιπόν είδε ότι κάποιο λαθάκι έχει γίνει με την αρρύθμιση των απαντήσεων στο αυριανό παιχνίδι 1000 ευρώ το λεπτό. Οπότε τώρα θα το διορθώσουμε όλα. Ακούστε.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Λοιπόν, η τρίτη απάντηση, στην τρίτη ερώτηση η απάντηση είναι Λεωνάρντο Νταβίντσι. Στην τρίτη ερώτηση η απάντηση είναι Λεωνάρντο Νταβίντσι. Στη δεύτερη ερώτηση η απάντηση είναι Μινόταυρος. Και στην έβδομη που θα έδινα αυτή την ώρα, να τη δώσω τώρα, είναι κιθάρα. Οπότε στην τρίτη Λεωνάρντο Νταβίντσι, στη δεύτερη Μινόταυρος και στην έβδομη κιθάρα. Ελπίζω να τα σημειώσατε και να διορθώσετε τα τυχόν το λαθάκι που είχε γίνει μεταξύ της τρίτης και της δεύτερης.

0: Jennifer Lopez on the floor εδώ στο 92,9 εκεί. Στη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή 25 βαθμούς Κελσίου. Είπαμε πως αύριο μάλλον θα βρέξει. Βλέπω συννεφάκια με βροχή εδώ στον χάρτη. Θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου και την Κυριακή 29. Μάλλον όμως θα βρέχει και το Σάββατο. Θα δείξει, γιατί ξέρετε, όσο πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά στη μέρα που δείχνει τη βροχή, μπορεί αυτή να εξαφανιστεί. Έχει συμβεί άπειρες φορές. Να πούμε χρόνια πολλά στην Γλυκερία που γιορτάζει και να σας υπενθυμίσω, γιατί μπορεί να σας ενδιαφέρει να αγοράσετε κάποιο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Την Παρασκευή ξεκινάει η μεγαλύτερη έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. 15 με 17 Μαΐου στο ΆΚΑ και φέρνει για πρώτη φορά, λέει, σε τόσο μεγάλη κλίμακα μια έκθεση αποκλειστικά αφιερωμένη στο ποιοτικό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, με εκατοντάδες επιλογές, ελεγμένα οχήματα και ειδικές εκθεσιακές προσφορές που δύσκολα θα βρει κανείς στην αγορά. Οπότε, αν σας ενδιαφέρει, νομίζω ότι μια βόλτα από εκεί, 15 με 17 Μαΐου στο ΆΚΑ, είναι μια χαρά.
1: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you

0: Keys Soundcheck.
1: Ήρθε η ώρα να κάνουμε το soundcheck. Τι θα ακούσουμε σήμερα? Α, ποιο ηλεκτρονικό παιχνίδι ξεκινάει έτσι? Αυτό θέλω να μου πείτε. Ποιο ηλεκτρονικό παιχνίδι ξεκινάει έτσι? Και θέλω να μου στείλετε φωνητικά μηνύματα στο Viber 69-42-929-929 με τις απαντήσεις σας. Ανάμεσα στις σωστές απαντήσεις θα γίνει κλήρωση και κάποιος θα κερδίσει δωροεπιταγή για τα TGI Fridays. Ποιο λοιπόν ηλεκτρονικό παιχνίδι ξεκινάει έτσι?

0: Imagine Dragons, Enemy στο 92,9 Kiss με την καλύτερη 90s νέο μουσική και τους καλύτερους ήχους. Αυτό βάλαμε λίγο νωρίτερα. Ποιο ηλεκτρονικό παιχνίδι ξεκινάει έτσι? Αυτή ήταν η ερώτηση. Ζήτησαμε φωνητικά μηνύματα στο Viber και νομίζω πως είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε να ακούσουμε κάποια από αυτά, γιατί είναι τουλάχιστον 60 τα μηνύματα, τα φωνητικά, συγγραπτά. Έχει γίνει χαμός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τεράστια συμμετοχή. Για πάμε να ακούσουμε τι πιστεύετε.
1: Καλησπέρα, είναι το Pac-Man.
2: Καλησπέρα Ελένη, είναι το αγαπημένο Pac-Man. Έχουμε χαλάσει πολλά κέρματα σε αυτό το παιχνίδι.
0: Φανταστικό.
3: Καλησπέρα Kiss. Είναι από το βιντεοπαιχνίδι Pac-Man.
0: Τέλειο, συνεχίζουμε.
4: Το Super Mario είναι.
0: Γεια. Γεια. Μια διαφορετική
5: απάντηση. Καλησπέρα Ελένη, είναι το Pac-Man.
0: Το Pac-Man. Άλλη μία.
5: Το Pac-Man.
0: Ωραία, συνεχίζουμε.
6: Καλησπέρα, το Pac-Man ξεκινάει έτσι.
0: Ωραία φωνή. Συνεχίζουμε. Οπ, δεν ακούγεται τίποτα εδώ. Πάμε σε ένα επόμενο.
7: Καλησπέρα Kiss, το παιχνίδι που ψάχνουμε είναι το Pac-Man.
0: Μάλιστα, τέλεια, φανταστικά. Ακούσουμε άλλο ένα.
8: Είναι το Pac-Man.
0: Ναι, άντε κι άλλο ένα.
5: Το Pac-Man.
0: Ναι, το Pac-Man είναι. Λοιπόν, αυτό είναι φυσικά και έχουμε χαλάσει όντως πολλά κέρματα.
9: Hi everyone, it's Teddy Swims.
10: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.
11: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
14: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
15: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
14: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
16: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι?
18: Ναι.
17: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο? Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου, γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού, γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
18: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
19: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή για Κυκλάδες ή 12 νησιά από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
20: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
21: 92,9.

Επιτυχίες 90's now, πάντα στο 92,9 Kiss. Και τώρα θέλω να σας ρωτήσω, σας αρέσει να κάθεστε κάπου που να έχει θέα και να ρεμβάζετε, είτε βλέπετε τη θάλασσα, είτε το βουνό, είτε τον κάμπο, τέλος πάντων ο καθένας ό,τι θέλει. Σας αρέσει να το κάνετε αυτό? Αν σας αρέσει, σας έχω βρει το καλύτερο παγκάκι. Και μάλιστα επειδή είναι μεγάλο, χωράνε και πολύ. Δεν στριμώχνεσαι. Γιατί συνήθως τα παγκάκια κάθεται ένας και μετά εσύ δεν πας δίπλα, ή μπορεί να κάθονται δύο και το σκέφτεσαι και πας και κάθεσαι στην άκρη. Σε αυτό το παγκάκι χωράνε πολύ γιατί είναι τεράστιο. Και βρίσκεται στη Λάρισα. Έχει κίτρινο χρώμα, είναι στην περιοχή Καλαμάκη. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή κίτρινη κατασκευή στο πλαίσιο του project Worldwide Benches, γιατί υπάρχει και αυτό, και προσφέρει πανοραμική θέα σε όλο το Θεσσαλικό κάμπο, αποτελώντας βέβαια σήμα κατά τεθέν της περιοχής. Οπότε, αν περάσουμε προς τα εκεί, νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάμε να κάτσουμε σε αυτό το κίτρινο τεράστιο παγκάκι. Να πιούμε λίγο νερό, να φάμε κανένα πασατέμπο, κανένα σουβλάκι, χαζεύοντας τον Θεσσαλικό κάμπο. Πάμε να ακούσουμε τώρα Bruno Mars, I Just Might.

φοβερός Bruno Mars, Just Might, γιατί όπως σας φυσικά θα τον δείτε στο Μιλάνο τον Ιούλιο, Kiss Summer World Concerts 2026. Κάναμε το διαγωνισμό για τον Bruno Mars και την κλήρωση. Ακολούθησε ο Harry Styles, κάναμε την κλήρωση επίσης. Και τώρα τρέχει διαγωνισμός για τον Teddy Swims. Μήπως θέλετε να τον απολαύσετε, δύο από εσάς, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να σας στείλουμε στο Mad Cool Festival στη Μαδρίτη στις 9 Ιουλίου για να τον απολαύσετε με όλα τα έξοδα πληρωμένα φυσικά από το 92,9 Kiss. Και επειδή είναι φεστιβάλ με το ίδιο εισιτήριο, μπορείτε να απολαύσετε και Charlie Puth και Zara Larsson, Lord και Florence the Machine. Επαναλαμβάνω, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν λοιπόν θέλετε, μπορείτε να μπείτε στο site του Kiss, kiss929.gr, και απλά να δηλώσετε συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει 25 Μαΐου φυσικά στο Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Πάμε να ακούσουμε την Pink δυνατά, Just Like a Pill.

0: Enrique Iglesias, Not in Love, στο 92,9 εκεί. Ναι, σε κάποια φάση ζωής μας μπορεί να μας συμβεί και αυτό, δεν το ζορίζουμε, το αφήνουμε και κάποια στιγμή μπορεί να έρθει κάτι καλό. Το καλό που έρχεται εδώ στο 92,9 εκεί είναι η καλύτερη 90's νέα μουσική και φυσικά η Χριστίνα Γιαννοπούλου για τις επόμενες 3 ώρες. Και η Χριστίνα θα σας δώσει άλλη μια απάντηση για τα 1000 ευρώ, το αυριανό παιχνίδι. Και φυσικά από τις 8 μέχρι τις 10 παίζουν 55 λεπτά μουσικής χωρίς απολύτως καμία διακοπή για διαφημίσεις. Αμνελέ Νικολάου, πολλά φιλιά. Θα τα πούμε αύριο πάλι ακριβώς στις 5.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι!
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι!
4: Πολλά, σενιόρ Μακής!
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
5: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνει

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Παιχνάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάς από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ, 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
9: Φέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Φέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
8: Φέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
14: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
15: 1000 ευρώ το λεπτό.
16: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισες να ακούς μες στη διάρκεια της μέρας, μπας και άκουσες καμιά απάντηση από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς που δώσανε για τις ερωτήσεις σημερινές?
17: Λίγες άκουσα.
16: Πώς ονομάζεται η μετατροπή ενός αερίου σε υγρό?
17: Υγροποίηση.
16: Όταν ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος?
17: 1914.
16: Ποιες απαντήσεις είχες ακούσει εχθές?
17: Το υγροποίηση και το 1914.
18: Τα βασικά άκουσες.
16: Τα βασικά άκουσες.
15: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
19: Ναι, μπορεί. Παίζουμε και βολτάρουμε. Τι ωραίο απόγευμα για να κάνεις βόλτες σε αυτόν τον υπέροχο ανοιξιάτικο ήλιο. Η Χριστίνα δε βολτάρει, είναι εδώ στην παρέα και συνεχίζουμε μαζί για τις επόμενες 3 ώρες στο 92,9 και με την καλύτερη 90's του ναού μουσική μας. Θα ξεκινήσουμε όπως πάντα με τη νέα σήμερα. Eurovisionικά θα είναι σίγουρα. Και ξεκινάμε μουσικά. Loreen, Britney Spears και η Manny στις επιτυχίες 90's του ναού.

0: stay.
1: Όσα beautiful things έχουμε και δεν τους δίνουμε σημασία και όμως έχουν τη μεγαλύτερη αξία. Ο 92,9 Kiss είναι η καλύτερη παρέα σου. Τι άλλα νέα σήμερα? Eurovisionικά, το BBC αναφέρθηκε στον Ακύλα ως έναν από τους ισχυρότερους φετινούς διαγωνιζόμενους. Όσον αφορά στη χθεσινοβραδινή τηλεθέαση του πρώτου ημιτελικού της Eurovision, τα ποσοστά ήταν εντυπωσιακά. Έφτασαν έως και 70% σε νεαρές ηλικίες. Σε αναμονή του μεγάλου τελικού, λοιπόν, το Σάββατο το βράδυ, απόψε στις 10, έχουμε EuroLeague, μπασκετάκι, μάχη πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Βαλένθια. Ο νικητής θα λάβει το πολυπόθητο εισιτήριο για το Final Four. Λίγο summer wine τώρα θέλεις?
2: Yes.
1: Cheers.

0: Όλη μέρα, κάθε μέρα, συντονισμένη σωστά στον 92,9 και στις 23 μετά τις 7. Οδηγείς καλύτερα με την καλύτερη 90's του Now. Μουσική με air condition ή ανοιχτά παράθυρα. Το δεύτερο μάλλον, γιατί ειδικά στον Κηφισό το πας με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Έχει κίνηση από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Πολύ φορτωμένη και η Αλίμου Κατεχάκη στο ύψος Κεσαριανή Καρέα. Ακού τώρα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμη καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Πολύ, πολύ καλό. Έρχεται και το καλύτερο σε μισή ώρα από τώρα. Δίνω την τελευταία απάντηση στον αυριανό διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό το νου σου.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
7: 92,9.

92,9 Kiss, μήνυμα αυτοαγάπης από το Justin Bieber, Go and Love Yourself. Αγαπάμε και την 90's του Now, μουσική μας. Και την επόμενη ώρα θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τώρα, αν ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr. Περισσότερα 90's to now. Θα ακούσουμε Ace of Base, All That She Wants και τώρα Joy Z.

0: Δεν είναι ακόμη last kiss. Είμαστε στα 4 πριν τις 8 πάνω στο ήλιο βασίλεμα. 23 βαθμοί Κελσίου στην πόλη αυτή τη στιγμή. Και εσύ αν μόλις επέστρεψες σπίτι και πεινάς, δίψασες ή άδειασε το ψυγείο, στο Box Delivery App μπορείς να βρεις χιλιάδες προσφορές σε ένα συν ένα μένιου 5 ευρώ. Κόμπο προσφορές και σε λίγο problem solved εντελώς. Ξεκίνα τις παραγγελίες, μάζεψε πόντους σε κάθε μία και εξαργύρωσε τους σε ευρώ για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε μα κάθε φορά. Αν θες, γεμίζεις και το ψυγείο παραγγέλνοντας τα ψώνια του σούπερ μάρκετ, έτσι πάρα πολύ απλά. Σήμερα από το πρωί στις 10 σου δίνουμε απαντήσεις στις αυριανές ερωτήσεις του διαγωνισμού μας 1000 ευρώ το λεπτό στο 92,9 και στις 9 παρά 20 με Αργύρη και Ζωή. Περιμένεις μία απάντηση, την τελευταία για σήμερα.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Η απάντηση στην αυριανή πέμπτη ερώτηση είναι Ηνωμένο Βασίλειο. Καλή επιτυχία.
2: Hi everyone, it's Teddy Swims.
3: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά ήδη.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Επιμένει!
3: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
2: Πόσο?
4: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
5: Και εκεί!
6: Και εκεί!
7: Και εκεί! Χρήστα! Ουλθάν ενέκεια!
5: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
9: 1000 ευρώ το λεπτό.
10: Από ποια χώρα καταγόταν ο Μπετόβεν?
11: Γερμανία.
12: Πάρε τώρα γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο. Κερδίσαμε 1000 ευρώ, φεύγουμε.
9: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Τσούκου τσούκου, φτάσαμε στο βράδυ της Τετάρτης 13 Μαΐου και έχουμε και μπασκετάκι απόψε. Έχουμε και άλλον έναν ημιτελικό στη Eurovision. Έχουμε όρεξη για βόλτες, εννοείται, ανοιξιάτικες. Ο 92,9 Kiss είναι η καλή σου παρέα σε κάθε διαδρομή με την καλύτερη 90's του ναού μουσική μας. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου συνεχίζει στην παρέα και αυτή την ώρα με Cosmote Telecom και ξεκινάμε με Sia, Chandelier και Black Eyed Peas. Pump it!

έχουμε και προχωράμε καλύτερα. Επιτυχίες 90's του Now αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τέλειο. Ο καιρός αύριο, λοιπόν, άκου, θα ξεκινήσει η Πέμπτη με 21 βαθμούς Κελσίου και φουλ ήλιο. Μετά το μεσημέρι προς απόγευμα μπορεί να ρίξει καμία ψηλή βροχή. Η Αντέλ της πάει πολύ καλά τις ψηλές νότες. Την ακούμε τώρα στο Someone Like You. Έρχονται αμέσως μετά David Guetta με BB I'm Good.

Ζορίζεται λίγο τη Τζιάνο Φέρο, δεν είναι ο μόνος. Περντόνο και σκούζα, μην ανησυχείς. Είσαι στον 92,9 Κις. Τώρα, αυτό το σκούζα πηγαίνει, εάν πραγματικά θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική είναι δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου. Σκούζα, ευτυχώς, έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι. Εύκολα, γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Τώρα, 92,9 Κι σε στέλνει με όλα τα έξοδα πληρωμένα στο Mad Cool Festival στη Μαδρίτη, καταπληκτικό, για να δεις εκεί live 9 Ιουλίου τον υπέροχο Teddy Swims. Νάτος! Στο Mad Cool Festival, εκεί θα δεις και Charlie Puth στη σκηνή και Zara Larsson και Lord και Florence and the Machine. Φανταστικό φεστιβάλ σε μια φανταστική πόλη. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα, μπαίνεις στο site μας και δηλώνεις συμμετοχή.

Is Your Love Tonight 92,9 Kiss Pes για εσένα, αγαπημένη 90's του Now. Μουσική, καλή η αγάπη, love, αλλά και ο αέρας που αναπνέουμε. Τι παίζει λοιπόν με κάποιες συνοικίες της Αττικής? Έχουν πολύ μολυσμένο αέρα. Λοιπόν, έχει βγει μια λίστα. Ποιες έχουν το πιο μολυσμένο αέρα? Το κέντρο της Αθήνας κατέχει την πρωτιά. Ακολουθούν Λυκόβρηση, Χαλάνδρη, Σνιφ Σνιφ, είναι η δική μου περιοχή, Περιστέρι, Αχαρνές και Πετρούπολη. Στην Ελλάδα η Ευρώπη βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με αύξηση της ρύπανσης πάνω από 30%, παρακαλώ. Εντάξει, και τι να κάνουμε? Να την κάνουμε για κανένα χωριουδάκι, βουνό, θάλασσα? Ή να μην αναπνέουμε, νομίζω το πρώτο, ε. Okay. Ο χρόνος μετράει από τώρα και ακούμε Coldplay στις επιτυχίες 90's του Now. Αυτό είναι το Ticking Clocks.

0: από τις περσόνες που ξεχώρισε σε δύο Eurovision και το πήρε κιόλας, η Λορίν, στο 92,9 Kiss Tattoo. Το Kiss, όχι. Λοιπόν, σου έχω κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Αν δεν έχεις κατεβάσει το box, κάν' το τώρα. Είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος, κερδισμένη, δεν το ξέρεις, το μάθες. Γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία, παρακαλώ, και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου. Στον επόμενο διαγωνισμό, τον αυριανό δηλαδή, 1000 ευρώ το λεπτό, αύριο 5η 9 παρά 20 στο Breakfast Show, ελπίζω να άκουσες όλες τις απαντήσεις στις ερωτήσεις και να μην παίξει μαμά σου αντί για σένα. Εμείς πάντως τις δώσαμε τις απαντήσεις σήμερα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Τις έχεις, καλή επιτυχία.
1: Τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ με τα κερδίσεις, Ευγενία μου?
2: Θα τα πάρει η κόρη μου, αυτό... γιατί αυτή με δήλωσε.
0: Σωστότατη, λοιπόν.
1: Να σε ρωτήσω μόνο πριν ξεκινήσουμε, υπάρχει περίπτωση χθες όλη μέρα να άκουσες καθόλου Kiss?
2: Η κόρη μου άκουσε.
1: Η κόρη σου άκουσε, η κόρη σου τα έκανε όλα, η κόρη σου λείπει όμως. Τι θα κάνουμε τώρα? Ευγενία μου, πώς ονομάζεται η πλευρά που βρίσκεται απέναντι από την ορθή γωνία?
2: Άλλη.
1: Σε ποιον ωκεανό βυθίστηκε ο Τιτανικός?
2: Άλλη.
1: Πώς ονομάζεται η πλευρά που βρίσκεται? Γιατί είσαι τόσο αγχωμένη?
0: Είναι αγχωμένη, παιδιά. Καλά, άκουσε με λιγάκι. Η κόρη πήρε τη δήλωση. Την παίρνουν δύο τρελοί τηλέφωνο σήμερα το πρωί. Είπε που είναι και στη δουλειά τη. Σου λέει, σε πετάω μέσα στην κρύα θάλασσα. Εκεί που βυθίστηκε και ο Τιτανικός, λογικό είναι να αγχωθεί η γυναίκα.
3: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
5: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Χιουε Πας. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Αφημί. Πλατφόρμα.
9: Πάλι κράσαρε μωρέ.
10: Μη σκοτίζεσαι.
11: Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just
10: pump it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Ελίν καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
12: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
13: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
14: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
13: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
15: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
16: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστοι.
17: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
15: Και τελείως άγνωστοι.
18: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
15: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
19: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα.
20: All win, winning awaits.
21: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου 1 με 6 στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
2: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
3: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάς από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
1: 92,9 Kiss. 1000 ευρώ το λεπτό.
23: Πόσα πόδια έχει η αράχνη?
24: 8.
23: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
1: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Έλα εύκολα. Τετάρτη βράδυ στον 92,9 Kiss με τη Χριστίνα Γιανοβούλου. Καλησπέρα σας και αγαπημένοι 90's του Now Μουσική. Και αυτή την ώρα θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Θα πούμε για τα ωραία ανοιξιάτικα πάρτι που θα γίνουν στην πόλη και που θέλεις να είσαι εκεί και να χορέψεις στο πάρκο. Και για έρευνα. Κατά το περνώ και μόνος μου καλά. Έρχονται K-pop Demon Hunters και Rimon.

0: Παμπαραμ, Ζαζ, Ζβε, 92,9 Kiss. Λοιπόν, άκου κάτι ωραίο που συμβαίνει στην πόλη, ωραίο ανοιξιάτικο παρτάρα στο πάρκο. Πες μου πότε, 16 Μαΐου. Πρόκειται για το μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι στο πάρκο Μίκης Θεοδωράκης, στην Ιερά Οδό Κεραμικό, το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια του This is Athens City Festival 2026. Είπαμε 16 Μαΐου, okay. DJs θα παίξουν house, disco μουσική, θα υπάρχει street food, δροσερά κοκτέιλ, παζάρι δίσκων και φυσικά η είσοδος θα είναι ελεύθερη για σένα. Πες μου που πάμε τώρα, επιτυχίες 90's του Now, και λέω να πάμε στο Up to, ξέρεις, με Bruno Mars και Rosé.
1: One and then game, then

92,9 Kiss με την καλύτερη 90's του Now μουσική μας για εσένα με πολύ πολύ πολύ πολύ love και τους καλύτερους διαγωνισμούς. Έχουμε και Fuel Pass. Κέρδισε καύσιμα αξίας 50 ευρώ καθημερινά από την Ελλην. Η αλήθεια είναι πως είναι ευπρόσδεκτο αυτό το δώρο και που έχουν φτάσει οι τιμές της βενζίνης πραγματικά. Οι διαγωνισμοί γίνονται καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Τώρα για την Ελλην να σου πούμε πως γεμίζεις με Diesel Crystal και βλέπεις τη διαφορά από την πρώτη κιόλας διαδρομή πραγματικά. Με περισσότερα χιλιόμετρα, με λιγότερο καύσιμο και το κόστος συντήρησης μειώνεται σημαντικά γιατί δεν βουλώνουν τα φίλτρα και τα μπέκ παραμένουν καθαρά που σημαίνει ότι αραιώνουν οι επισκέψεις στο συνεργείο. Το κατάλαβα κι εγώ. Μόνο Ελλην. Η J-Lo περιμένει την απόψινη βραδιά. Έχει κάποιο λόγο, δεν ξέρω αν βλέπει και μπάσκετ. Είναι Παναθηναϊκός. Waiting for tonight. Έρχεται στις επιτυχίες 90's του Now. Έρχεται και ο Alex Warren με το Ordinary και αυτός είναι ο The Weeknd.

Another Words, I Love You, 92,9 Kiss. Πάμε στο φεγγάρι, σε πήγαμε μαζί με την Τερέζα. Κάθε βράδυ βασικά σε πάμε όπου θέλεις και τώρα σε πάω και σε έρευνα για να ξέρεις. Όσο πιο έξυπνος είσαι, τόσο πιο λίγο σε νοιάζει αν είσαι κοινωνικός, σε νοιάζει το socializing γενικά με τους άλλους. Κατά το περνώ και μόνος μου καλύτερα. Οι πολύ έξυπνοι άνθρωποι, σύμφωνα με την έρευνα, έχουν συχνά τη συνήθεια, την αντικοινωνική συνήθεια, να κρατιούνται μόνο για τον εαυτό τους. Δηλαδή, δεν με δίνω πουθενά αλλού. Χρειάζονται το χρόνο τους για να σκέφτονται, να δουλεύουν και συχνά βέβαια παρεξηγούνται. Αλλά δεν τους νοιάζει, γιατί δεν είναι σαν τους άλλους.

Έρθεις, δεν έρθεις, τραγουδάω Σλιμάν, εγώ θα σε περιμένω. Έτσι είναι μεγάλη φλογερία, έρωτας είσαι και λίγο ντελούλου. Mon amour, je t'aime. Τετάρτη βράδυ, παρέα στον 92,9 Kiss με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου. Φουλ για τελικό Eurovision το Σάββατο. Καλή επιτυχία στον Αγγίλα, λες. Μπορεί. Λίγο πιο κοντά μας, αύριο πρωί, αύριο Πέμπτη πρωί, ξεκινάμε με την καλύτερη ενέργεια, με επιτυχίες 90's to now και το αγαπημένο μας παρεάκι, Αργύρη και Ζωή, 7 με 10 breakfast show. Στις 9 παρα 20 πέσεις μαζί τους 1000 ευρώ το λεπτό, μπορεί να σου τηλεφωνήσουν αρκεί να έχεις δηλώσει συμμετοχή στο site μας για το διαγωνισμό. Και να έχεις ακούσει φυσικά και τις 10 απαντήσεις, τις δώσαμε σήμερα στις αυριανές 10 ερωτήσεις. Καλή επιτυχία για το φινάλι, Λεώνα Λούις, Blinding Love.

0: Κιουε πας. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Αφημί. Πλατφόρμα.
1: Πάλι κράσα ρε μωρέ. Μη σκοτίζεσαι. Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just pump it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Ελίν καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Κυριακή 31 Μαΐου και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνη. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Alimos Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
4: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
7: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
6: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
12: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
13: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
4: 92,9 Kiss.
15: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
2: 7.
1: Κάτσε καλέ να χαρηγείτε, θα περίμενε.
2: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Το 50% των γυναικών που βρίσκονται σε σχέση, είτε παντρεμένες είτε όχι, έχουν στο μυαλό τους έναν εφεδρικό σύντροφο. Ναι. Σε περίπτωση που η τρέχουσα σχέση τους τελειώσει. Συμφωνώ με αυτό το άρθρο. Δηλαδή.
2: Σκαβάτζα.
1: Έχουν υπάρξει φάσεις της ζωής μου, ναι, που πραγματικά ήμουν σε σχέση που δεν περνούσα πολύ καλά.
2: Ναι.
1: Άμα χωρίσω, αυτός που με είχε δει το 2007 μέσα στο Ισάπ, που ήταν έτσι ωραίο παιδί.
2: Εσύ έμπαινε στο Ισάπ και σου μοιράζαν τη χαρτάκια με τηλέφωνα.
1: Μου την έχουν πέσει πολλές φορές έξω. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα όρασης, κάποια θέματα άλλα, οι οποίοι, να σου πω κάτι,
2: με θέλουν πολύ.
1: Με θέλουν πολύ.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα αφημί πλατφόρμα.
5: Πάλι κράσα ρε μωρέ. Μη σκοτίζεσαι.
6: Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just
5: pump it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Ελίν καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
6: 92,9 Kiss. I could stay awake just to hear.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Μας δίνετε γέλιο, ξεκινάμε για δουλειά και είμαστε καλά. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Άκουγες εχθές όλη μέρα εκεί που δοθήκανε όλες οι απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό σε όλες τις εκπομπές.
2: Κάτι έχω ακούσει τώρα, αν μου έρθουνε καλό είναι.
3: Ποιο συγκρότημα τραγούδισε το Smells Like Teen Spirit?
2: Nirvana. Κάποιες μέρες θα σημειώνω. Όταν είμαι όλη μέρα στο αυτοκίνητο και τα ακούω και στο κινητό και τα λοιπά, τα σημειώνω.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Αγαπάμε και στο σπίτι Kiss και στη δουλειά και στο αυτοκίνητο.

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Θέλω πρώτη καλημέρα να μας πάρει ένας πέδαρος.
2: Σας παρακαλώ πολύ.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Βαγγέλη, είσαι πέδαρος?
3: Έτσι πιστεύω.
1: Τι χαρακτηριστικά πιστεύεις ότι έχει ένας πέδαρος?
3: Να είναι ψηλός.
2: Είσαι ψηλός?
3: Να, πάνω από ένα. Εγώ είμαι ένα 82.
1: Α, είσαι πέδαρος. Είσαι δεσμευμένος πέδαρος?
3: Είμαι δεσμευμένος, παντρεμένος.
2: Κλείστε τώρα, παιδιά. Τι μας πήρε πέδαρος αυτό τηλέφωνο, άμα δεν μπορούμε να τον έχουμε.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσημο της Αυστραλίας?
2: Κουγκουρό.
1: Έχεις κερδίσει 1000 ευρώ!
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Θέλω να σου μιλήσω για τα καινούργια αρκουδάκια AI που έχουν βγει, το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι απλές προηγραφημένες προτάσεις που
2: διάλογο.
1: Μιλάνε με τα παιδιά. Κάνεις κανονικότατο διάλογο. Το παιδάκι δηλαδή μπορεί να πει: αρκουδάκι, γιατί η μανούλα μου πηγαίνει συνέχεια διακοπές με τον κουμπάρο, ας πούμε, και μπορεί το AI να σου ανοίξει τα μάτια και να σου καταστρέψει όλα σου τα παιδικά χρόνια.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Είστε καλύτερη παρέα πάντα.

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: Κις. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Σας ακούω, έχει κολλήσει η βελόνα, θα έλεγα. This is the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Το επίθετο του διάσημου σεφ Gordon
2: Ramsay.
3: 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες.
2: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.